You gotta wonder why. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποδο στην ενημέρωση.

0: προσπάθεια που κάνει, την καινούργια προσπάθεια, την πολύ μεγάλη, που δεν είναι απλά προσπάθεια, έτσι, είναι μια πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση από το ΣΥΑΟ και φυσικά με την βοήθεια, ίσως και κάτι παραπάνω, από το Γιάννη Αντετοκούμπο στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί ο Γιάννης Αντετοκούμπο έπεισε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία να έρθει και να αναλάβει τον Άρη και πολύ καλά έκανε, θα πω εγώ, γιατί είναι μια ομάδα που έχει ένα πρόσφορο έδαφος για να την αναλάβεις και να μπορέσεις να την ξανακάνεις μεγάλη. Ναι. Ένας κινησμένος γίγαντας, θα πω εγώ, ο Άρης. Και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, φυσικά για το ελληνικό μπάσκετ. Δεν το συζητάμε. Δεν σε αφήνω να μιλήσεις, γιατί δεν είσαι αντικειμενικός εσύ.
1: Σωστά.
0: Και τα λέω εγώ, γιατί τα λέει άλλος αυτά.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν σε αφήνω, γιατί εσύ θα πεις αυτά που είναι να πεις και μπορεί να θεωρήσουν ότι είσαι Άρης, αν και πάντα είσαι αντικειμενικός, αλλά τα λέω εγώ γιατί έτσι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Και το είχαμε ξαναπεί σε μια εκπομπή ότι ο Άρης έχει ένα αμιγώς μπασκετικό κοινό, δεν έχει αφήσει την ομάδα ποτέ μόνη της, ακόμα και σε πάρα πάρα πολύ δύσκολες χρονιές και σε δύσκολες στιγμές ο κόσμος ήταν εκεί για να βλέπει τον Άρη να παίζει μπάσκετ, γιατί θεωρώ εγώ, είναι μια δικιά μου άποψη αυτή, ότι ο κόσμος του Άρη αγαπάει το μπάσκετ πρωτίστως και μετά αγαπάει τη νίκη και είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα από οποιοδήποτε κιόλας άθλημα, ο μπασκετικός Άρης, που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Έχουμε δει δηλαδή ακόμα και τις μεγαλύτερες ομάδες, τον Παναθηναϊκό πολύ πρόσφατα κιόλας ή και τον Ολυμπιακό, οι φιλάθλοι, του μιλάω για τους φιλάθλους, έτσι, όχι για το, ούτε σε καμία περίπτωση για τους αθλητές ούτε για τις διοικήσεις, να εγκαταλείπουν τις ομάδες στην πρώτη στραβή και πάρα πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Ο Άρης λοιπόν είναι μια ομάδα που ο κόσμος του θέλει, επειδή είναι τόσο πολύ συνδεδεμένος με αυτό το άθλημα, προφανώς και είναι συνέχεια εκεί, οπότε και σαν κίνηση το να έρθει ένας επιχειρηματίας και να πάρει έναν σύλλογο,
1: να κάνει τη σπίθα φλόγα, θα πω.
0: Ακριβώς, να κάνει τη σπίθα φλόγα, γιατί δεν θέλει και πολύ ο συγκεκριμένος κόσμος γι' αυτό.
1: Επειδή βλέπω άλλες προσπάθειες οι οποίες είχαν προηγηθεί του Άρη, που με κάποιους άλλους επιχειρηματίες, οι οποίοι στην πορεία δεν αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν αξιόπιστοι, αλλά ο κόσμος ήταν πάλι εκεί, ο κόσμος ήταν παρόν, ο κόσμος έδειξε το ότι εμπιστοσύνη, παρόλο που προδόθηκε, και έδειξε το ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ξαναδημιουργήσει συνθήκες τέτοιες που μόνο μεγάλες ομάδες μπορούν να τις, να τις ζήσουν. Εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί ελέγχθηκαν πάρα πολλά και ξέρεις ότι στο διάστημα αυτό μεταξύ μας έχουμε πει off the record, δηλαδή ορισμένα πράγματα, αλλά επειδή έχουν ακουστεί και λίγες ώρες πριν την υπογραφή του Σπανούλη πάρα πολλά, και μετά την υπογραφή του Σπανούλη, δηλαδή γιατί υπέγραψε ο Σπανούλης, και έχουμε ακούσει μέχρι και πράγματα που τα συζητάνε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο στενό εκεί διοικητικό περιβάλλον, και κάποιοι γελάνε. Ο Άρης έχει μια παράδοση τεράστια, την οποία κατάφερε να τη διατηρήσει μέσα στον χρόνο. Αυτή ποια είναι η παράδοση? Παράδοση των ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το τμήμα μπάσκετ και πώς θα μπορέσουν από την αφάνεια να επιστρέψουν πρωταγωνιστές. Αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Μάλλον

0: όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά μερικές φορές θα πω εγώ ότι δημιούργησε και μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτές που μπορούσε γενικότερα η κατάσταση να δημιουργήσει. Ο Άρης, για να δείξουμε αυτή τη συνέχεια πάνω σχάρη, γιατί υπάρχουν και κάποια στοιχεία που θεωρώ σημαντικά, αλλά ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει. Πάνω σχάρη, ο Βίρονας, ο Αντωνιάδης, ένα από τα δύο παιδιά μαζί με τον Διακογιάννη που είναι στη διοίκηση, ήταν αυτοί οι οποίοι πλησίασαν το ΣΥΑΟ μέσω του Γιάννη, τον έπεισαν να επενδύσει στην Ελλάδα και από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Δεν είναι άλλος από τον γιο του Αλέξη του Αντωνιάδη, ο οποίος ήταν χρόνια παράγοντας τον Άρη και ήταν μέσα σε αυτούς στο προηγούμενο σχήμα που είχαν βγει μπροστά. Εσύ θα το θυμάσαι, με το σχήμα εκείνο που έδωσε ξανά στον Άρη πνοή και τίτλο με τον τελικό στη Λαμία. Διοικητικά το σχήμα είχε την ονομασία η Γένεσης. Το θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν θυμόμουν αυτό το τίτλο.
0: Ναι.
1: Σε καμία περίπτωση δεν το θυμόμουν,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό...
1: Θυμόμουν την αναγέννηση του Άρη στη συγκεκριμένη εποχή, γιατί ο Άρης, πρέπει να το θυμίσουμε, το έχει ξαναφτιάξει. Δηλαδή μετά την πτώση του, επειδή είχαμε αναφέρει, κάναμε και το μεγάλο αφιέρωμα για τη δεκαετία του 90 και είπαμε, φαινόταν η πτώση και του Άρη αλλά και του ΠΑΟΚ αργότερα, που θα μιλήσουμε λίγο και για τον ΠΑΟΚ, γιατί αναγέννηση Θεσσαλονίκης τώρα είναι μπροστά μας ξανά. Ναι. Ο Άρης είχε κάνει αυτή την προσπάθεια, πότε ήταν, η φίνησέ μου αυτό, ήταν μέσα αρχές 2000, μέσα...
0: Της πρώτης δεκαετίας, 2005, 2004, 2006, 2007...
1: Εκεί που ήταν με τον Τζερεμάια Μάσε, εκεί που είχε...
0: Ναι, Μάσε με Smooth Parker και τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ο Άριαν Στακ, πώς τον λέει, ήταν ο ψηλός, ο λευκός.
0: Δεν το θυμάσαι το τελικό στη Λαμία που μεταξύ του Άρη και του Ολυμπιακού που αϊκενώθηκε το γήπεδο και τελικά το πήρε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Όπως και το τελικό με τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: με εκείνο το αδιανόητο κιόλας, εντάξει, που ήταν μεγάλη σφαγή το συγκεκριμένο,
0: εγώ
1: θα το πω ξεκάθαρα.
0: Στολίτος.
1: Ναι, που θα μπορούσε να είχε πάρει και άλλο τίτλο, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Ο Άρης, ναι, είχε κάνει πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει, μετά ακολούθησαν ακόμα χειρότερες μέρες. Και φτάσαμε πλέον στο σήμερα. Αλλά καλά το αναφέρει, γιατί η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν εκεί,
0: ναι,
1: και στην προηγούμενη αναγεννητική, να πούμε, προσπάθεια.
0: Σωστό, έτσι ακριβώς, ναι. Αυτό δείχνει μια συνέχεια και δείχνει μια παράδοση. Εγώ πιστεύω ότι τώρα στον Άρη ο Σπανούλης, ο Βασίλης Σπανούλης ήρθε, περίμενε ότι η ανακοίνωση θα γίνει την Τετάρτη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γνωρίζω τον Σπανούλη, είμαι σίγουρος ότι την ανακοίνωσε την έκανε Τετάρτη που ξεκινούσαν τα play-off, μόνο και μόνο για να σηματοδοτήσει το ότι, ξέρετε κύριοι, από εδώ και πέρα δεν παίζετε μόνοι, από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την ισορροπία και τον σχετισμό δυνάμεων και δεν θα μπορείτε να μονοπολείτε το ενδιαφέρον. Γιατί όταν μιλάμε για τον Άρη, μια ομάδα η οποία ζει, αναπνέει και μοσχοβολάει μπάσκετ και ήταν πάντα έτσι, καταλαβαίνετε ότι τώρα τα δεδομένα πάνε να αλλάξουν. Θεωρώ ότι ο Σπανούλης ανταποκρίθηκε, ούτε δεν ανταποκρίθηκε μόνο γιατί τα χρήματα ήταν καλά, και συνεχίζω πάνω σε αυτά τα οποία έχουν ελεγχθεί και έχουν κάποιοι ισχυριστεί. Το γνωρίζουμε όλοι και όσοι γνωρίζουν καλά τον Βασίλη Σπανούλη, το ότι ήταν αδύνατον να μην ανταποκριθεί σε μια πρόκληση από τη στιγμή που είχε εγγύησεις.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά το λες, γιατί ο Άρης ακολουθά ένα συγκεκριμένο πλάνο, επειδή έχουμε μιλήσει κάποιες φορές, αρκετές φορές θα πω εγώ, και για τον Άρη σε αυτή την εκπομπή, και κυρίως μετά την πρώτη ενασχόληση, να το πούμε, του ΣΥΑΟ με τον Άρη, που το πρώτο του μέλημα ήταν να εξηγειάνει αρχικά το σύλλογο, να τον καθαρίσει από οποιοδήποτε προβλήματα, χρέη. Το κατάφερε αμέσως, και που ήταν το πρώτο βήμα, και μαζί το λέγαμε κιόλας και σε μια εκπομπή, είμαι σίγουρος, το θυμάμαι, ότι λέγαμε ότι θέλει υπομονή αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρώτα θα κάνεις το πρώτο σημαντικό βήμα, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο βήμα. Να γίνει ξανά αξιόπιστη η συγκεκριμένη
0: καρέ.
1: Να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα, συμπαθητική ομάδα έφτιαξε ο Άρης.
0: Ναι.
1: Και από την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη, λέγαμε εμείς, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει πιο γρήγορα, γιατί τώρα και το αγωνιστικό μπάτζετ, όπως έχει ακουστεί, θα είναι πάρα πολύ ψηλό. Άρα αυτά τα εχέγγυα που λες τα έχει ο Βασίλης Πανούλης, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει αλλιώς, και είναι όντως μια πρόκληση ακόμα για την καριέρα του. Έχει δεχτεί πολλές, και πολύ σωστά το λες, και δύσκολες προκλήσεις. Και παίρνει άλλη μία, ξέρει ποιο θα είναι το κέρδος και για τον ίδιο. από αυτή την απόπειρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο που παίρνει. Θεωρώ ότι ξέρει τι κάνει, έχει μετρήσει πολύ την κίνηση. Καταφέραν και τον πείσανε βέβαια, γιατί έπαιξε και ο Γιάννης Αντετοκούμπο σίγουρα ρόλο.
0: Έπαιξε τεράστιο ρόλο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτον, όχι, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ούτε πρώτον ούτε δεύτερον. Το ότι στο σύλλογο είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ότι ασχολείται ενεργά ήδη και ο Θανάσης, και ότι είναι και ο Νίκος ο Ζήσης ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν κάτι παραπάνω από σχέση δύο ανθρώπων που έχουν γράψει μαζί ιστορία στα παρκέ, έχουν προσωπική σχέση, και με αυτή την παρέα ως εχέγγυο ήταν πολύ δύσκολο να μην αποδεχθεί την πρόσκληση ο Βασίλης Πανούλης. Όταν ήξερε ότι έχει αυτούς τους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι του εγγυούνται ότι, κοίταξε να δεις, το budget εμείς το είχαμε υπολογίσει αλλιώς και πολύ καλά είχαμε κάνει, γιατί βλέπαμε μια προοπτική 5 ετών. Τώρα με σένα τα πράγματα αλλάζουν, γιατί θα έχουμε συμπύκνωση χρόνου. Ναι, θα σου εμπιστευτούμε περισσότερα χρήματα, θα σου εμπιστευτούμε όλη την ομάδα ελευκό, έχοντας δίπλα σου δύο ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν από μπάσκετ όσο ξέρει μισή Ελλάδα και είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο ακούγεται.
0: Και απ' την άλλη να πω, προς επίρρωση είναι αυτό που έλεγες, με τη συμπαθητική ομάδα που έκανε ο Άρης πέρσι και τίποτα περισσότερο, συμφωνώ απόλυτα, απλά μια συμπαθητική ομάδα, μονοπόλησε κάποιες στιγμές το ενδιαφέρον εξαιτίας της ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε μέσα στο παλέ. Αν σε αυτό τώρα προσθέσουμε ότι το παλέ από του χρόνου θα είναι 1000 θεατές παραπάνω, μια που γίνεται η αναμόρφωση στο χώρο πίσω από την μπασκέτα, εκεί που είναι το βοηθητικό, έτσι ώστε να τοποθετηθεί αυτές που λέμε οι κερκίδες που... Πες τώρα, σηκώστε τη στάμα στο μυαλό μου τώρα.
1: Οι κερκίδες ή οι πτυσσόμενες.
0: Οι πτυσσόμενες, έλεγα, ναι, παιδί.
1: Αυτό εννοείς μάλλον.
0: Οι πτυσσόμενες οι κερκίδες.
1: Δεν ξέρω γιατί μιλάς, επειδή δεν τα γνωρίζω αυτά.
0: Πίσω, ρε παιδί μου, από τη μία μπασκέτα. Εκεί που είναι οι κουρτίνες οι περίφημες.
1: Ναι. Προφανώς υπάρχει μια πρόβλεψη για πτυσσόμενες, όπως ήταν και στο ΣΕΦ.
0: Μπράβο.
1: Τις οποίες για κάποιο λόγο, μάλλον για λόγους ασφάλειας, δεν τις ανοίξανε ποτέ τα τελευταία χρόνια.
0: Λοιπόν, για τον Άρη έχει γίνει μελέτη, έχει κατατεθεί μελέτη. Μπορεί αυτό το πράγμα, θεωρούμε ότι θα εγκριθεί. Έτσι θα πάει θα γίνει και μια αναμόρφωση των δημοσιογραφικών θεωρίων, όπου θα πάνε κάπου αλλού, έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί και εκεί. Υπολογίζουν ότι άλλοι 1000-1100 θα χωράνε. Εγώ λέω κάτι επειδή τα έχω ζήσει και επειδή δεν θα το πω δημιουργώντας εντυπώσεις, αλλά τώρα με αυτήν την ιστορία και τηρουμένων των αναλογιών των προσώπων όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε αυτήν την ανασυγκρότηση, και το Χαριλάου μικρό θα ήταν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ αυτό ακριβώς δεν σε άφησα. Δεν σε σταμάτησα, συγγνώμη. Σε άφησα να το πεις, γιατί ακριβώς το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Υπάρχει τέτοιος παροξυσμός αυτή τη στιγμή, τέτοια τρέλα, που είχε ξεκινήσει ήδη από πέρσι.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανάταση, ξέρεις, των φιλάθλων, των μπασκετικών φιλάθλων του Άρη για τη συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά τώρα με αυτό που θα συμβεί, και περιμένουμε να δούμε για τις μεταγραφές, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει απλά ο ορισμός, η πρόσληψη του νέου προπονητή, που είναι ένας παίκτης που έχει γράψει μια τεράστια ιστορία. Ο Άρης αυτή τη στιγμή βάζει στις τάξεις του, γιατί δεν είχε άμεση σχέση με τον Βασίλη Σπανούλη τόσα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό για τον Άρη. Βάζει άλλον ένα θρύλο του ελληνικού μπάσκετ τον κάνει ενεργό μέλος της ιστορίας του.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Νίκο Γκάλη. Γιατί το έχουμε πει κιόλας, και εγώ το θεωρώ, ότι οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες που έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ είναι αυτοί. Αυτοί οι δύο είναι. Είναι ο Νίκος Γκάλης και ο Βασίλης Σπανούλης. Τώρα δεν χρειάζεται το να το
0: συζητάμε.
1: Ναι, αυτοί οι δύο είναι για μένα. Εκεί τελειώνει το θέμα τώρα και ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά αυτή είναι τώρα. Και με αυτή τη σειρά έτσι, Νίκος Γκάλης φυσικά, ναι, δεν αγγίζουμε τον Νίκο Γκάλη, ναι, και δεν είναι προσωπολατρία αυτό, είναι η πραγματικότητα. Δεν το λέμε προσωπολατρικά. Εγώ το λέω όσο αντικειμενικά γίνεται αυτό. Πραγματικά σου το λέω. Ναι. Όσο πιο αντικειμενικά γίνεται. Ναι, τον Νίκο Γκάλη δεν μπορούμε να τον βάλουμε σε καμία σύγκριση ποτέ με κανέναν άλλον. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι. Και δεν το λέω ούτε από ιεροσυλία ούτε από ασέβεια. Απλά δεν γίνεται.
0: Να πω λίγο κάτι. Δύο πράγματα για τα οποία είμαι απόλυτα σίγουρος. Το πρώτο είναι το ότι ο Βασίλης Σπανούλης, γιατί μιλάμε για τεράστιες προσωπικότητες, δεν είναι φίλοι μας, δεν μου αρέσει εμένα αυτό το ο Βασίλης και ο Γιάννης και ο Κώστας. Ο Βασίλης, ναι, Σπανούλης, δεν του περνά από το μυαλό, δεν του περνά καν από το μυαλό το πόσο θα τον αγκαλιάσει αυτή η πόλη. Ακόμα, ναι, και αυτό που του περνάει από το μυαλό του θα πρέπει να το πολλαπλασιάσει επί 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πόσο σε αυτή την πόλη
1: θα αγαπηθεί.
0: Θα αγαπηθεί.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό. Και το δεύτερο που έχω να πω και το θεωρώ πολύ δικαιολογημένο, γι' αυτό έρχομαι να προλάβω εσένα που μιλάς για την ιεροσυλία και το ένα και το άλλο. Τα νέα παιδιά ενδεχομένως να αγαπήσουν τον Σπανούλη περισσότερο από τον Γκάλη.
1: Τα νέα παιδιά, αυτοί, ναι, που δεν γνωρίζουν, ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι και λογικό.
1: Πολύ λογικό.
0: Είναι, βέβαια, πολύ λογικό.
1: Βέβαια.
0: Οπότε σκέψου ότι το να δημιουργήσεις μια ιστορία με, από στη μία πρωταγωνίστησε ο Νίκος Γκάλης που άλλαξε τη μοίρα του αθλητισμού γενικότερα στην Ελλάδα, στην άλλη ο Σπανούλης και ενδεχομένως ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, καταλαβαίνεις ότι αυτό εδώ το πράγμα για να μπορεί να το αντιμετωπίσεις στο πρώτο στάδιο μπορεί να χρειάζεται να πίνεις και όλο το βράδυ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: το λόγο είναι το λόγο του.
1: Ότι φτάνει η ώρα να αφήσουμε τον Άρη, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Φυσικά, κλείνοντας να πω ότι είναι πολύ θετικό ότι το μπάσκετ θα ξαναγυρίσει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γυρίσει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και οι ομάδες της Αθήνας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός φυσικά, αλλά και οι υπόλοιπες, η ΑΕΚ, και αν ανέβουν και κανένα δυο ακόμα που τις περιμένουμε. Αν γίνουν επενδύσεις για παράδειγμα στον Πανιόνιο, θα πω εγώ, αλλά σίγουρα ότι ανεβαίνει τώρα στο ελληνικό μπάσκετ με την επαναφορά, θα πω εγώ, του Άρη και του ΠΑΟΚ, είναι μόνο θετικό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κομμάτι και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το The Battle of Evermore από τους Led Zeppelin. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι από το Led Zeppelin 4. Το τέταρτο δίσκο δηλαδή της μπάντας. Για μένα ο καλύτερος δίσκος που έχουν βγάλει. Δεκαετία 70. Και φυσικά το βάλαμε γιατί έχουν ξεκινήσει, ξέρεις, και οι μάχες εδώ στην Ελλάδα. Μένονται οι μάχες. Ναι. Μένονται οι μάχες και στο NBA φυσικά, που θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Αλλά ξεκίνησαν οι τελικοί. Είδαμε και ήδη τον πρώτο τελικό. Αν θες, κάνε ένα σχόλιο εσύ πρώτα και θα πω κι εγώ.
1: Να κάνω ένα σχόλιο. Πολύ δύσκολα μπορεί ο Παναϊκός να μαζέψει τα κομμάτια του, λέω εγώ, από μια χρονιά που δεν πήγε καλά. Και δεν πήγε καλά γιατί οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε τώρα, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μπορέσουμε και να τους ιεραρχήσουμε και να τους αναλύσουμε. Δηλαδή να αναλύσουμε την δική μας ιεράρχηση. Εγώ έβλεπα το παιχνίδι και στο παιχνίδι βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την άποψη και μπορεί να μην έχουν να κάνουν μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι αλλά και με τα γύρω-γύρω. Ο Ολυμπιακός σε μια άσχημη του μέρα ή αν θέλετε σε μια όχι και τόσο καλή του μέρα κατάφερε να κερδίσει. Και αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα τόσο δουλεμένη που ακόμα και την άσχημη μέρα έχει τρόπο να βρει λύση. Μπορεί η λύση αυτή να μην είναι ενδεδειγμένη ή ενδεχομένως η λύση που θα βρει ο αντίπαλος να είναι ακόμα πιο άμεση και πιο σωστή. Αλλά έχει τρόπο να προτείνει ένα παιχνίδι και να μην χαθεί. Δηλαδή να καταλαβαίνεις ότι αυτή η ομάδα, όπα, τώρα το έχει χάσει, δεν μπορεί να κάνει επίθεση, δεν μπορεί να μηνθεί σωστά, δεν μπορεί να βγάλει ένα plays ή το ένα ή το άλλο. Όχι, μπορεί να μην τα βγάλει με επιτυχία, μπορεί να μην τα βγάλει με τη μεθοδικότητα που μπορεί να τα έβγαζε κάτω από άλλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, τόσο στο μπροστά όσο και στο πίσω μέρος του γηπέδου, αλλά θα βγάλει κάτι. Αντίθετα, ο Παναϊκός, ο οποίος θεωρώ οι απουσίες του είναι τεράστιες για ένα παιχνίδι το οποίο για παιχνίδια play-off, δηλαδή δεν είδαμε τον Έρναν Γκόμες, δεν είδαμε τον Σλούκα, ο οποίος ακόμα προφανώς δεν είναι έτοιμος.
0: Ο Έρναν Γκόμες από επιλογή, ο Ρογκαβόπουλος με τον Σλούκα λόγω τραυματισμών, γιατί είναι και μια επιλογή, θα τη συζητήσουμε μάλλον και αυτή.
1: Ναι, θα συζητήσουμε όλες τις επιλογές. Ναι. Καλά, όλες τις επιλογές θεωρώ ότι εκ των υστέρων μπορεί και να διορθωθούν. Τέλος πάντων, εγώ είδα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού, ακόμα και εκεί που έδειχνε ο Ολυμπιακός να είναι πολύ μπλοκαρισμένος και πολύ κουρασμένος και πνευματικά και σωματικά, έβλεπα ότι ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργούσε σαν ομάδα. Δηλαδή έδειχνε πως είναι κάποιοι. Δηλαδή μου την έφερε την εικόνα εντελώς μα εντελώς ενστικτοδός στο μυαλό. Πως είναι κάποιοι στο Σύνταγμα που κατεβαίνουν τρέχοντας αλλά δεν ξέρουν ποια γραμμή να πάρουν και σταματάνε σε κάποια στιγμή και κοιτάζουν να δούνε ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν για να πάνε στο σωστό σειρμό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό φαινόταν σε κάποιες αλλαγές, σε κάποια screen, σε κάποιες όταν ο Ολυμπιακός δούλευε ιδιαίτερα με το screen ψηλά για να μπορεί να δημιουργεί τα mismatch, πολλές φορές οι παίκτες χάθηκαν, πολλές, αρκετές φορές, και αυτές οι φορές ήταν σημαντικές. Αυτό δείχνει το ότι ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν δουλεμένη. Okay. Απ' την άλλη μεριά παραμένει η ίδια νοοτροπία και εγώ πιστεύω ότι αν δεν φύγει από αυτήν την νοοτροπία ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο αμυντικά ή απλά αμυντικά, το έχουμε, το συζητάμε, αλλά θα μπορούσαμε να πάμε πολύ καλύτερα επιθετικά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν γίνεται ρε φίλε να μπαίνουν όλα. Άρα το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξεις είναι, γιατί ξανά έγινε και δεν είδα και κάποιον να το σχολιάζει, ότι πήγες στο ημίχρονο με πάνω από 40 πόντους. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα του Παναϊκού, το οποίο είναι ένα φόρεμα αταμάν, ότι εντάξει, αλλά μπορούμε να πάμε καλύτερα στην επίθεση, 100%. Αλλά σκέψου ότι
0: σ' αφήνω, δεν βλέπεις ότι δεν σε διακοπτώ. Να πω βέβαια εδώ ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο τα πήγε πάρα πολύ καλά επιθετικά.
1: Ναι,
0: και κυρίως και κυρίως στο σημείο που ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, γιατί συνολικά εγώ θεωρώ ότι το παιχνίδι πήγε άψογα για τον Παναθηναϊκό. Άψογα κιόλας. Και θα εξηγήσω γιατί.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι έχει κερδίσει το παιχνίδι. Δεν το νομίζω. Και θα εξηγήσω γιατί.
0: Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, έπαιξε πολύ ορθολογικά. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ άστοχος. Και ο Ολυμπιακός βέβαια ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν και ο Παναθηναϊκός. Και όταν συμβαίνει αυτό, ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο, όπως το είπες, και λόγω των αυτοματισμών του, θα τα βρει τα καλάθια. Ενώ ο Παναθηναϊκός περιμένει από τις
1: ατομικές ενέργειες,
0: από τα εύστοχα σούτ από μακριά, περιμένει αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με μια διαφορά στο ημίχρονο, αμέσως στο τρίτο δεκάλεπτο την μεγάλωσε κι άλλο. Δηλαδή τους 12 πόντους τους έφτασε και στους 17 και ενδεχομένως να μπορούσε να τους κάνει και 20 και παραπάνω. Δηλαδή είχε 17 πόντους και την μπάλα κάποια στιγμή. Εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε η επιπολαιότητα, έκανε 2-3 μαζεμένα λάθη απροσεξίας, τώρα λάθος πάσες που τις έκλεβαν στο κέντρο του γηπέδου και βγαίνανε μόνοι τους στον ευνηδιασμό. Αυτό έγινε 2-3 φορές το τρίτο δεκάλεπτο. Συν την, φυσικά την αστοχία του Ολυμπιακού, την φοβερή αστοχία στο τρίτο δεκάλεπτο. Και
1: η φοβερή αστοχία στο τρίτο δεκάλεπτο δεν ήταν θέμα τύχης. Η φοβερή αστοχία ήταν το ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε σε επιθέσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε.
0: Αυτό λέω. Άρα αυτό είναι επιπόλαιο λοιπόν, έτσι όπως το πάει.
1: Έτσι όπως το πες. Είχε χάσει το μυαλό του. Απ' την άλλη μεριά είναι αυτό ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Το ότι θα χάσεις και εκεί τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να περάσεις άμεσα στην αυστηρή διαχείριση. Δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Έκανε λάθη εκεί. Βγήκαν από την άλλη μεριά τα σουτ. Όχι του Παναθηναϊκού. Λάθος. Βγήκαν τα σουτ του Μήτογλου.
0: Τα σουτ του Μήτογλου. Γιατί ο Μήτογλου.
1: Και εδώ είναι το λέω αυτό και το αναφέρω. Το λέω
0: με 4 στα 4 τρίποντα, έτσι να το πούμε αυτό. Γιατί έβαλε 4 στα 4 τρίποντα σε μέσα σε 3-4 λεπτά, δεν πρέπει να ήταν παραπάνω. Δεν θυμάμαι ακριβώς
1: λοιπόν,
0: πόσο χρόνο χρειάζεται.
1: Επειδή αυτό θα το θυμάσαι εσύ με τον Πασκουάλο, μη το γλου, το έχει κάνει και παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σαν παιδί που τελικό Παναθηναϊκός το κέρδισε.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Άμπρα.
0: Πολύ κομβικός και όχι μόνο με τον Πασκουάλ και πιο μετά με τον Ράντονιτς, δεν θυμάμαι. Ήταν και πιο μετά αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν πρέπει να ήταν με τον Πασκουάλ. Πιο μετά ήταν.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Αποδεικνύει ότι υπάρχουν παίχτες. Το Μήτογλου μην ξεχνάμε ότι γιατί τώρα και αυτή η μπαλαφάρα που ακούγεται πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία. Τι να αρπάξει την ευκαιρία, διεθνής παίχτης είναι, ρε. Τι είναι δηλαδή, το στείλαμε στο Μασούτη μέσα.
0: Ήταν όμως παραγωνισμένος, Μιχάλη, γι' αυτό
1: μα αυτό λέω.
0: Και ήταν παραγωνισμένος λόγω του Ερναγκόμεθ. Και βλέπεις τώρα ότι η απουσία του Ερναγκόμεθ, γιατί ναι, μεν φαίνεται σαν μια περίεργη επιλογή, αλλά τελικά του βγήκε του Παναθηναϊκού η απουσία.
1: Φυσικά. Και θα πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι, για να μην τα βάζουν με τους Τούρκους, με τους Σέρβους, με τους Έλληνες κτλ. Ότι πλέον στα ρόστερ παίχτες διεθνείς δεν περισσεύουν.
0: Συμφωνώ.
1: Και ότι αυτό που λένε έχω τεσάρι και τα λοιπά, ρε, δεν με ενδιαφέρει παίξει τεσάρι. Θα έχεις ακόμη ένα.
0: Πόσο μάλιστα έμπειρους παίκτες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και το Μήτογλου που τον χρησιμοποιούσε κάποια στιγμή στο χαμηλό του σχήμα ως 5, με αποτέλεσμα να έχει ένα stretch πεντάρι εκείνη τη στιγμή, εκεί την πάτησε ο Ολυμπιακός, όπου έπαιρνε σουτ. Μπορείς να πεις ότι δεν ήταν και οι καλύτερες περιπτώσεις, αλλά μπήκανε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον δύο θυμάμαι που ήταν λίγο βεβαιασμένα, αλλά ήταν όταν, λοιπόν, zone, αυτό που λέμε παίκτες, in the zone ο παίκτης. Δεν μπορεί να τα αφήσει το τρίποντο.
1: Μπράβο. Όταν έχεις λοιπόν παίκτες από τους οποίους μπορείς να πάρεις κεφάλαιο και εσύ τους χρησιμοποιείς για ρεζέρβα σαν το λάστιχο, είναι λογικό να μην σου βγαίνουν.
0: Εγώ θα σου πω ότι για μένα το μεγαλύτερο respect για τον Μίτογλου στο συγκεκριμένο μάτς είναι ότι ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα το παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Και μπόρεσε και γύρισε το χαρτί για τον ίδιο. Μιλάω για την ατομική του επίδοση και για το ότι συζητάμε.
1: Μα ο Μίτογλου.
0: Μόνος του.
1: Ο Μίτογλου.
0: Σε εκείνο το σημείο του αγώνα. Και αυτός είναι που κράτησε τον Παναθηναϊκό, γιατί μπορεί να λέμε για τον Οσμάν, ο οποίος ήταν φανταστικός, όπως πάντα.
1: Εξαιρετικό.
0: Ή για τον Κέντρικ Ναν, που είναι ούτως ή άλλως, ξέρεις, το βαρύ χαρτί του Παναθηναϊκού. Αλλά αν δεν ήταν ο Μίτογλου, δεν θα έχει καμία τύχη ο Παναθηναϊκός.
1: Μα και ο Μίτογλου το βρήκε αυτό, δεν ξέρω, μέσα από τις συνθήκες του παιχνιδιού, μέσα από το Σερέλι, μέσα από τον Αταμάν, δεν ξέρω. Αλλά ο Μίτογλου δεν είναι για να ποστάρει.
0: Ναι.
1: Ο Μίτογλου είναι για να μπορεί να είναι μέσα, να δημιουργηθεί προϋποθέσεις έτσι ώστε κάποιος έξω να ελευθερωθεί,
0: ναι,
1: να κάνει screen. Και είναι για μένα ιδανικός για τον pick and pop.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, όσοι τον ξέρουν από το κολεγιακό του, λένε το ότι ο Μίτογλου, αν έμενε στην Αμερική, θα ήταν τώρα πολυεκατομμυρίουχος. Γιατί τεσάρι με σουτ στην Αμερική είναι το πρώτο που ψάχνουν.
0: Το
1: ξέρεις πάρα πολύ.
0: Το ξέρουμε, αλλά ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Μπορεί να είχε σίγουρα περισσότερη τύχη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα η διαχείρισή του τα τελευταία δύο χρόνια ούτως ή άλλως είναι λανθασμένη. Αυτό δεν χρειάζεται να το
1: 100%.
0: Να το πούμε εγώ και εσύ. Φαντάζομαι το βλέπουν όλοι. Θα δούμε ποιο θα είναι και το μέλλον του Μίτογλου συνολικά. Εντάξει, τώρα και έτσι όπως είναι και δομημένο.
1: Εντάξει, τότε σε κανένα κολεγιακό σαν το Σαμοντούροφ.
0: Θα δούμε. Αλλά ότι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει στις τάξεις του έναν παίκτη και τον βάζει επειδή έχει ελληνικό διαβατήριο και παίρνει και περισσότερο χρόνο, γιατί δεν βγαίνουν και αλλιώς τα κουκιά, έτσι. Και για τον Ολυμπιακό θα συμβεί αυτό.
1: 100%. Μόνο ο Ολυμπιακός.
0: Παραπάνω
1: αυτό
0: και
1: εδώ το πράγμα.
0: Κάποιες... Ναι.
1: Γιατί παίζει ρόλο να ακούμε και τι λένε οι προπονητές. Δηλαδή βγήκε μετά ο coach στον Ολυμπιακό και τι είπε. Σήμερα είχαμε δύο έξω. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και στο άλλο παιχνίδι. Χρειαζόμαστε ενέργεια. Μπορεί να είναι αυτή, μπορεί να είναι άλλη κτλ. Αλλά αυτός τους έχει έτοιμους.
0: Ναι.
1: Εσύ ρε Πανέκτη, τι έχεις έτοιμο? Για να καταλάβω.
0: Εντάξει. Εγώ πάντως θα πω ότι για το Παναθηναϊκό θα συνεχίσω να θα.
1: Και δεν μιλάμε τώρα για παίχτες οι οποίοι είναι παίχτες που δεν τους χαρακτηρίζει ικανότητα. Γιατί και από τον Τελειόπουλο μπορεί να πάρεις. Και από τον Σωμοντούροφ μπορεί να πάρεις. Και από τον Μίτογλου μπορεί να πάρεις.
0: Θα πω εγώ πιο δύσκολα. Και όλας και από τον Τολιόπουλο φάνηκε και όλας ότι άμα του κλείσεις το σούτ, όπως έκανε πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός, με το που μπήκε μέσα ήταν επικεντρωμένος σε αυτό, για να μην του δώσει το momentum. Γιατί ο Τολιόπουλος αυτό είναι. Αν του δώσει το momentum. Αν δεν του το δώσεις, κακά τα ψέματα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μες στο γήπεδο. Πολλά πράγματα δεν μπορεί να κάνει.
1: Καταρχήν,
0: οπότε τελείωσε με 0 πόντους. Και δεν πήρε καν προσπάθεια, γιατί σε 5 λεπτά δεν μπορούσε να αγωνιστεί και παραπάνω. Σε 5 λεπτά ήταν αρνητικός, δεν μπόρεσε καν να πάρει προσπάθεια, Μιχάλη. Και αυτό έγινε λόγω του ότι ο Ολυμπιακός ήταν διαβασμένος σε αυτή την περίπτωση και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να κάνει εξφάκτο.
1: Ένα λεπτό ρε εσύ, Κώστα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να μην είναι διαβασμένος.
0: Την πάτησε βέβαια στο Μίτογλου, έτσι. Εξ-φάκτορ έγινε ο Μίτογλου.
1: Εντάξει.
0: Δεν έγινε ο Τολιόπουλος.
1: Εγώ δεν θα σου πω μόνο το ότι την πάτωσε στο Μίτογλου. Εγώ θα σου πω το ότι ήταν για πρώτη φορά σωστή και αντιμετώπιση του Πανεκού όσον αφορά το μισμάτς με τον Βεζένκοφ.
0: Ακριβώς.
1: Που το περιόρισε.
0: Ακριβώς. Ήταν και με τον Τάιρικ Τζόνς βέβαια εκείνη τη στιγμή. Δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ήταν και με τον Τάιρικ.
1: Λοιπόν, που το περιόρισε.
0: Το κάνει ακόμα χειρότερο αυτό.
1: Αλλά αυτά τα περιμένεις εφόσον. Ξέρεις ότι απέναντί σου έχεις μια ομάδα η οποία είναι Master Blaster. Συγγνώμη, το περιμένεις.
0: Ναι.
1: Άρα δούλεψε και πάνω
0: ήταν
1: σε αυτό.
0: Ήταν και λίγο συνταγή τώρα, Trey Lyles, Σκαριόλο, ο ψηλός που σουτάρει και τον βάζουμε πέντε. Ήταν και αυτό μια συνταγή που έπιασε. με τη Ρεάλ και λίγο σαν να θα είχε μια μικρή αντιγραφή εκεί. Το οποίο, γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Αφού έπιασε μία, πιάσε και δεύτερη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το διαβάσει. Εγώ θα πω λοιπόν τώρα, συνολικά, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Όταν μια ομάδα μένει πίσω 17 πόντους και κάνει αυτό το ντεμαράζ, το παιχνίδι έχει πάει ακριβώς έτσι όπως το θέλει η ομάδα που είχε μείνει πίσω 17 πόντους.
1: Mm.
0: Είναι πολύ μεγάλο πλάς και ψυχολογικά να μπορέσει ο αντίπαλος να συνέλθει εκείνη τη στιγμή. Και εγώ αυτό που είδα με πολύ μεγάλη μου έκπληξη είναι τον Παναθηναϊκό να μπλοκάρει στο τέλος. Να μην μπορεί να βάλει καλάθια τα οποία δεν χάνονται.
1: Ναι.
0: Έχασε δηλαδή 4-5 ευκαιρίες στο μείον 2 κιόλας, ήταν 75-73 νομίζω το σκόρ εκείνη τη στιγμή. Έχασε πολλές ευκαιρίες και για να ισοφαρίσει αλλά και να περάσει κιόλας μπροστά. Σε σουτ πολύ εύκολα για τους συγκεκριμένους παίκτες. Ο Σόρτς, ο Ναν, ήταν ένα μπλοκάρισμα. Στο μπλοκάρισμα του Ολυμπιακού, γιατί και ο Ολυμπιακός ήταν μπλοκαρισμένος την ίδια στιγμή. Απλά στο τέλος μπόρεσε και έβαλε ένα μεγάλο καλάθι ο Τόμας Γόκαμπ και καθάρισε το παιχνίδι. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή το παιχνίδι ήταν πολύ ρευστό. Δύο πολύ σημαντικά σημεία. Η απόδοση, φυσικά, γιατί νομίζω και ο ίδιος το κατάλαβε, ο ίδιος ο παίκτης ο οποίος ήταν συντετριμμένος, αλλά σχολιάστηκε κιόλας αυτό. Η απόδοση του Χέις Ντέιβις, που δεν θα ξανακάνει, εγώ θα πω, τέτοιο μάτς στη σειρά. Δεν θα το ξανακάνει αυτό. Δεν θα τον ξαναβρει σε αυτή την κατάσταση το Χέις Ντέιβις. 1 στα 6 δίποντα, 0 στα 7 τρίποντα. Δηλαδή 1 στα 13.
1: Να είσαι σίγουρος.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο παίκτης να το ξανακάνει αυτό. Μας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος. Με έναν τέτοιο Χέις Ντέιβις και με το ζόρι κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και από την άλλη όμως έχουμε ένα άλλο σημαντικό στατιστικό. Τα rebound. Και αυτό σίγουρα ελείψη και του Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη έφεση στο rebounding. Τα rebound ήταν 47-23. Πολύ μεγάλη διαφορά. Νομίζω ότι αυτά καθορίσαν το παιχνίδι πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Ο Παναθηναϊκός δηλαδή, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της άμυνας. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά στο κομμάτι των βοηθειών.
0: Τα blockouts, ναι βέβαια, γιατί το rebound δεν είναι υπόθεση ενός.
1: Λοιπόν, θέλει στα... θέλει πολλή δουλειά. Ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι Λεσόρ. Κάνει πράγματα, κάνει βήματα. Είναι πολλές φορές.
0: Κάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του,
1: πώς...
0: κάνει πάρα πολλά φάουλ. Είναι σαν να προσπαθεί να βρει και αυτό στα βήματά του.
1: Προσπαθεί να βρει, δεν τα έχει βρει ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν τα έχει βρει όμως. Δεν τα έχει βρει.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, για να πούμε και δύο πράγματα. Ναι, πάμε σε τραγούδι να πούμε δύο πράγματα και για τους τελικούς του NBA. Mm. Θα αφήσουμε γιατί θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα για τους τελικούς του
1: NBA.
0: Και θα έχουν μέλλον, δεν θα είναι εύκολοι, γιατί είχα ακούσει κάτι για επικράτηση του Ολυμπιακού. Τα βλέπουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτσι όπως κάποιοι θα νομίζανε.
1: Καλά.
0: Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: δεν ξέρω, το θυμάμαι σαν μια ανάμνηση τώρα στη δεκαετία του 80, εκπληκτικό τραγούδι. Και βέβαια το ξαναέβαλα γιατί, ξέρεις, η Αμερική, το NBA συνολικά, τώρα βλέπω πάλι κάτι ντοκιμαντέρ, δεν σταματάω ποτέ. Ναι. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ με τριών επεισοδίων για το... για τη μεγάλη κόντρα των Celtics με τους Lakers. Φανταστικό του ESPN. Πάντε, με ξέρεις τώρα, εγώ δεν γίνεται, όταν βλέπω τέτοια πράγματα δεν μπορώ. Τα βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
1: Δεκαετία του 80 λες τώρα.
0: Βέβαια, ναι, ξεκινώντας από την εποχή του Bill Russell και φτάνοντας μέχρι την εποχή του Magic Johnson και του Larry Bird. Εντάξει, εγώ τρελαίνομαι για αυτήν την εποχή, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι όλο και συνυφασμένο και το You Can Do Magic πάει εκεί. Δηλαδή ο όρος Showtime, ο οποίος έρχεται από τον Pat Riley και τον Jerry Bass, τον Lakers εκείνης εποχής.
1: Και ο από Magic τους Johnson, οι οποίοι το υιοθέτησαν.
0: Βέβαια, απέκτησε, ονομάζονταν Magic. Και γενικά το μπάσκετ απέκτησε άλλη υπόσταση. Και πρόσεξε, έτσι, ένα μπάσκετ που έρχεται τώρα από τη δεκαετία του 70, που ήταν παρικμασμένο στην Αμερική. Καλά, στην Ευρώπη δεν υπήρχε, αλλά στην Αμερική ήταν ένα άθλημα που ήταν, δεν ήταν, με πολύ λίγα εισιτήρια. Και μόλις έγινε αυτό το Showtime, ανέλαβε μετά και ο Stern με πολύ νέες ιδέες τότε για την εποχή, και έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο στο ντοκιμαντέρ του ο Τζούλιος Έρβινγκ, ο οποίος λέει ότι εμείς στην άλλη τη λίγκα την οποία παίζαμε ήμασταν πολύ πιο θεαματικοί, και όταν πλέον μας πήραν από τη μία λίγκα και μας πήγαν στην άλλη, εμείς ήμασταν αυτοί οι πρώτοι οι οποίοι μεταλαμπαδεύσαμε το σόου, γιατί αυτό ήταν που έλειπε, δεν ήταν μόνο αγώνες, έπρεπε
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Α, όλη αυτή την ιστορία.
0: Μην ξεχνάμε τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και το τι έφερε στο παιχνίδι. Φυσικά τον Dr. J και το τι έφερε στο παιχνίδι και το πόσο θεαματικός ήταν, ο καλύτερος παίκτης του NBA εκείνη την εποχή. Ο Άισμαν στους Spurs, και μιας και μιλάμε για Spurs, ή το πρωτάθλημα των Knicks το 73. Και πόσα χρόνια και μετά από αυτή την εποχή του Showtime, με πολύ μεγάλες ομάδες, οι New York Knicks, με Starks, με Ewing, με Oakley, και να μην μπορούν να πάρουν ένα τίτλο, έχουν να πάρουν ένα τίτλο.
1: Καλά, γιατί δεν πέρασε, ο αφρόκρεμα πέρασε.
0: Ναι. Εγώ έχω δει playoff game με Carmelo Anthony, με Καρμέλο, μέσα, Στουντμάιερ, και να μην μπορούν αυτές οι ομάδες να κάνουν τίποτα, και ξαφνικά μια ομάδα πρακτικά άσημων παικτών, αλλά πολύ δουλεμένο.
1: Ναι, αλλά φαινόταν από πέρυσι ότι αυτοί οι πιτσιρικάδες.
0: Ναι, εννοείται. Επιτέλους ορθολογικό στήσιμο ομάδας από τους New York Knicks μετά από πάρα πολύ καιρό. Αλλά και η ομάδα πια που είναι όχι απλά contender, είναι σε διαβολεμένη φόρμα οι Knicks. Έχουν κάνει προχθές, κάνανε τη 12η συνεχόμενη νίκη τους σε play-off, στα φετινά play-off. Νομίζω δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι. Γιατί σκουπίσανε τις προηγούμενες ομάδες. Μόνο αυτά τα δύο παιχνίδια ήταν 8-0. Συν το ένα των Spurs 9, και οι δύο νίκες που είχαν κάνει πριν 11, 12 ή 3 νίκες. Και είναι τώρα σε μια φόρμα απίστευτη. Είναι σαν αυταμάτητη αυτή η ομάδα. Σαν αυταμάτητη, να μην μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος. Τώρα και αντιμετωπίζοντας τους Spurs, επίσης για μένα πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Και για τον παίκτη φυσικά, έτσι, τον Εμπανιάμα, που είναι ήταν ούτως ή άλλως το next big thing, και ο Πόποβιτς το τι είχε πει για αυτό τον παίκτη και πώς τον έφερε σε πολύ νεαρή ηλικία στους Spurs, αλλά πλέον και πώς συνεχίζει και πώς μιλάει βέβαια ο Εμπανιάμα για τον Πόποβιτς, έτσι, και με τι καλά λόγια μιλάει σε κάθε ευκαιρία.
1: Καλά, αφού ξέρει ότι είναι της σχολής.
0: Τώρα είναι 22 χρονών. Είναι ένα θαύμα της φύσης, τόσο ή άλλως συγκεκριμένος παίκτης. Δεν το συζητάμε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μια φοβερή πλαστικότητα. Μπορεί να κάνει drive, να ελιχθεί, να σου κάνει coast to coast, να σουτάρει απ' έξω. Έχει πάρα πολύ ωραίο σουτ. Πολύ καλή μηχανική στο σουτ.
1: Και χωρίς το σώμα του να έχει δέσει ακόμα.
0: Ακριβώς. Και τι να πούμε βέβαια για τις φυσικές σωματικές ικανότητες του, που δεν έχουν φτάσει ακόμα στο peak, έτσι. Είναι, ξέρεις, τα σώματα των παικτών και σε αυτές τις ηλικίες είναι ακόμα υπό ανάπτυξη. Να το πω έτσι. Δεν έχει φτάσει ακόμα στα πραγματικά του, στα όρια του αυτό το σώμα. Να πω για το συγκεκριμένο μάτς ότι εξελίχθηκε περίεργα, γιατί ξεκινήσαν νίξο ωραία. Μετά όμως οι Spurs είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού συνέχεια. Μέχρι που φτάσανε στο τέλος, ήταν σε ένα πολύ βράχι προβάδισμα, ήταν 95-94 νομίζω το σκορ, και κάνει ένα ντεμαράζ στο τέλος η Νέα Υόρκη, με ένα 11-0.

0: κάνει ένα κλείσιμο παιχνιδιού ασύλληπτο στο τελευταίο δίλεπτο, δεν αφήνει τους Spurs να αναπνεύσουν, αγχωθήκανε κιόλας νομίζω στο βάρος της στιγμής οι Spurs και χάσαν το πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα τους. Και οι Knicks συνεχίσαν αυτό το τρελό, την τρελή πορεία που έχουν, την τρελή πορεία, κάνανε αμέσως break, ουσιαστικά φέραν το πλεονέκτημα στη Νέα Υόρκη. Να δούμε τώρα αν αυτή η ομάδα του Jalen Brunson, και όχι δεν θα πω μόνο του Jalen Brunson, γιατί άμα κοιτάξεις γενικότερα και τα στατιστικά ας πούμε τον Knicks, θα δεις ότι παίρνουν πολλά πράγματα από πολλούς, δεν είναι ένας αστέρας. Δεν είναι. Δηλαδή
1: θα μπορούσε.
0: Ναι, θα βρεις τον Carl Anthony Towns, ας πούμε, ο οποίος είναι και αυτός εκεί. Βέβαια, ο Jalen Brunson έκανε φανταστικό παιχνίδι. Ή ο Landry Summit, ή ο Anunoby. Έχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι βγαίνουν συνέχεια μπροστά. Σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια των playoffs ήταν πιο ισορροπημένο το scoring. Τώρα εντάξει, ο Jalen Brunson έβαλε 30 πόντους.
1: Όπως πολύ.
0: Αντίστοιχα και ο Ιμπανιάμα, ενώ τον βλέπεις να έχει βάλει 26 πόντους. Συνολικά ήταν αρνητικός, δηλαδή ακόμα και με αυτό το performance στην Μπανιάμα θεωρείται ότι τον σταμάτησαν οι Knicks. Ότι καταφέρανε και τον περιορίσανε. Αυτό είναι περιορισμός, έτσι, 26 πόντους.
1: Βέβαια, εντάξει, φυσικά.
0: Για το συγκεκριμένο παίκτη, γιατί είναι τέρας φύσης, θαύμα της φύσης. Πώς λέγαμε για τον Γιάννη πριν κάποια χρόνια, αυτός μπορεί να είναι και πιο πάνω.
1: Καλά, πάντα ο επόμενος θα είναι πιο πάνω από τον προηγούμενο.
0: Ναι, έχει και τα χαρακτηριστικά του είναι ακόμα πιο ακραία.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο Γιάννης είχε ακραία χαρακτηριστικά. Έτσι κατέβαζε μπάλα και ήταν 2-12 πως είναι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ωραία, θα δούμε πολύ ωραίους τελικούς. Εγώ θα πω και στην Ελλάδα, θα έχει ενδιαφέρον. Μακάρι να μην έχουμε τοξικότητα, γιατί κάτι έχει ξεκινήσει πάλι. Ενώ ξεκινήσαμε λαου-λαου χαλαρά, δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο. Τώρα ξεκινήσαμε πάλι τα παρατράγουδα. Θα δούμε. Τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, μόνο πολύ ωραία τελική. Ενώ συμπαθώ πολύ τους Spurs, εγώ θα ήθελα πολύ οι Knicks να το πάρουν το πρωτάθλημα. Το δηλώνω γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά είμαι περισσότερο Spurs.
0: Εντάξει, εγώ το λέω περισσότερο γιατί οι Spurs έχουν κάνει, πήραν και σχετικά πρόσφατα να το πούμε. Σχετικά έτσι. Τώρα σε σχέση με το 1973, οι Spurs είχαν και τη μεγάλη ομάδα του Popovich, αλλά είχαν πάρει και το πρωτάθλημα το 2013, νομίζω ήταν. Τώρα οι Knicks έχουν να πάρουν, δεν είχα γεννηθεί εγώ. Όταν πήραν το πρωτάθλημα Knicks. Και είμαι 51. Κάτσε τώρα. 53 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι οι άνθρωποι. Ας το πάρουνε. Μαζί τους είμαι. Πρέπει. Είναι ένα τεράστιο μπραντ. Δεν μπορεί να μένει ξεχωρίς τίτλο ένα τόσο μεγάλο μπραντ. Περισσότερο γι' αυτό το λέω. Και μ' αρέσει που επιτέλους φτιάξαν ομάδα να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο και να το πάρουνε να έρθει στη Νέα Υόρκη. Νομίζω το χρειάζεται και το NBA αυτό. Αρκετά με όλους τους Οκλαχώμες και όλοι. Εντάξει, χρειάζεται να φτάσει και έναν τρόπο στη Νέα Υόρκη. Τι να κάνουμε, είναι το big up.
1: Καλά, ρε παιδάκι μου, ναι, όντως.
0: Και έτσι θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε λοιπόν. Cruel Summer, Banana Rama, μπήκε το καλοκαίρι. Για κάποιους θα είναι σκληρό. Σίγουρα κάποιος θα χάσει. Και από τα δύο ζευγάρια. Οπότε ξέρεις, συνήθως λέμε ότι το καλοκαίρι είναι άσχημο για αυτόν που χάνει. Θα δούμε. Cruel Summer, Banana Rama και με αυτό κλείνουμε.
1: Κωστή, θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να σε καλά, από όλα είχαμε Σπανούλη, είχαμε Άρη, είχαμε το νέο Μπαμ, είχαμε τα παιχνίδια play-off τα οποία συνεχίζονται. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε την δεύτερη αναμέτρηση και φυσικά τους τελικούς στο NBA που θα μας απασχολήσουν και σε επόμενες εκπομπές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να αγαπάτε το μπάσκετ. Τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα πάντα εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Γεια σας, τα λέμε.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026. Το παιχνίδι αλλιώς, Γρηγόρης Παπαβασιλείου με την πολύτιμη βοήθεια του Δημήτρη Μελίση. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2 με όλα τα τελευταία νέα και με ενδιαφέρουσες κουβέντες γύρω από το χώρο του μπάσκετ.

Σημαντική είδηση για τον Παναθηναϊκό. Κώστας Λούκας κρίθηκε ανέτοιμος, οπότε δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού Ακτόρ. Στις 9 σήμερα το βράδυ ο δεύτερος τελικός. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 μετά το 82-76 πριν δύο μέρες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός θέλει να απαντήσει, να φέρει τη σειρά στα ίσα. Ο Ολυμπιακός να κάνει το 2-0 και να έχει το τεράστιο πλεονέκτημα μετά από το break, αν το κάνει σήμερα, ώστε να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημά του και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι είναι και δεδομένη, θα λέγαμε, η παρουσία του TJ Shorts στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Άταμαν έχει να επιλέξει μεταξύ 8 ξένων, πρέπει να κόψει δύο από αυτούς. Ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις, ο Γκραντ, ο Ναν, ο Λεσόρ, ο Ερνάν Γκόμες, ο TJ Shorts και ο Φαρίντ είναι η οκτάδα. Από αυτά τα ονόματα που ακούσατε, οι δύο δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν. Ο Φαρίντ και ο Ερνάν Γκόμες ήταν οι δύο παίκτες με τους οποίους δεν είχε πορευτεί ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην σημερινή αναμέτρηση, αν θα προτιμήσει κάποιους άλλους ο Τούρκος τεχνικός, ώστε να καταφέρει να φέρει το μάτς στα ίσα και να τη σειρά στα ίσα, παίρνοντας το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό και η είδηση που βγαίνει από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού είναι ότι για ένα ακόμη παιχνίδι θα είναι off ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Χωρίς τον Ντόρσεϊ, λοιπόν, ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο τελικό, όπως από τον Παναθηναϊκό θα απουσιάσει ο Σλουκάς, έτσι και από τον Ολυμπιακό απουσιάζει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, έχει επιλέξει 8 που έχουν δικαίωμα συμμετοχής: Νιλικίνα, Χολ, Τζόσεφ, Ward, Φουρνιέ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόνς. Θα πρέπει να επιλέξει 6 από αυτούς τους 8. Ο Νιλικίνα και ο Χολ είχαν μείνει εκτός στο πρώτο τελικό. Σακίλ Μακίσικ, Μόντε Μόρις και Μουσταφά Φαλ είχαν μείνει εκτός οχτάδας σε αυτή την σειρά των τελικών, χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Μάλιστα, τόσο για τον Φαλ όσο και για τον Μακίσικ ακούγονται πολλές σιρήνες, κυρίως από πλευράς Θεσσαλονίκης.

Μας λέγαμε νωρίτερα για την Θεσσαλονίκη και τις κινήσεις που κάνει ο Άρης με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του. Φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στον βασικό σέντερ της Φενέρ, ο Κιμ Μπέρτς, ο Καναδός, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη και αν τυχόν ισχύει και η σχεδόν συμφωνία με τον Ρένα Ντιμητρίγεβιτς, είναι ακόμη ένας παίκτης Ευρωλίγκας που μπαίνει στο ρόστερ του Άρη. Ο Μπέρτς ήταν ο βασικός σέντερ της Φενέρ την εποχή που πήρε την Ευρωλίγκα. Είχε περίπου 17 λεπτά συμμετοχής με 4 πόντους, 4 rebound. Double-double έκανε απέναντι στη Ζάλγκυρη στο τέταρτο παιχνίδι των play-off όταν έστειλε την Φενέρ στο Final Four. Ένας παίκτης που έχει περάσει και από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό παλιότερα. Ένας παιγμένος στην Ευρωλίγκα παίκτης και ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Όπως και ο Ντιμητρίγεβιτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης που δεν φοβάται να πάρει τις ευθύνες του. Τόσο στην Αρμάνη όσο και στην Bayern την περσινή αγωνιστική περίοδο. Ήταν αυτός που ηγήθηκε, πήρε αρκετές και δύσκολες προσπάθειες και ήταν αυτός που είχε την μπακέτα στο χέρι του για να ορίσει τι ακριβώς θα κάνει η ομάδα του.

παίρνοντας τον Έλληνα σέντερ που αγωνίστηκε 13 φορές στον Ηρακλή, έχοντας σχεδόν 2 πόντους και 2 rebound κατά μέσο όρο. Έχει περάσει από Καρδίτσα, ΠΑΟ, Κάρι, Περιστέρι και Ολυμπιακό. Ο Χριστίδης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρόδο. Ακόμη μια είδηση για το επιτελείο του Γιώργου Βόβορα στον Προμηθέα. Ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο Βαγγέλης Πυρίδης και ο Γιάννης Ντάγιος θα βρίσκονται στο πλευρό του Γιώργου Βόβορα. Ο Προμηθέας ανακοίνωσε για το προπονητικό του staff ότι ως assistant coach αναλαμβάνει ο Μιχάλης Μιχελάκος μαζί με τον Βαγγέλη Σπυρίδη, ο οποίος παραμένει στην ομάδα μετά την παρουσία του την περσίνη σεζόν, και ο Γιάννης Ντάγιος, ο οποίος θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ανδρικής ομάδας και της ακαδημίας.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί το άμεσο replay με Μαρίνο Πρίδεζη και Μιχάλη Γκουλένογλου. 4 με 6 ο Ραφαήλ Αλαγάς και Αθηνά Παντρινού στην post-season και Σαββατοκύριακο 1 με 3 στο άμεσο replay. Νίκος Μπουρλάκης και Δημήτρης Μελίσης για να σας κρατήσουν συντροφιά. Ο δεύτερος τελικός της στοίχημα GBL απόψε το βράδυ σε 9, ο Παναθηναϊκός πρώτα για τον Ολυμπιακό. Να βλέπετε μπάσκετ, να ασχολείστε με τον μπάσκετ και εμείς τα ξαναλέμε την προσεχή εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

Καλησπέρα σε όλους. Ένα ακόμη άμεσο replay έχει μόλις ξεκινήσει και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 4 σε μια ημέρα που εννοείται έχει μπάσκετ, έχει μπόλικο μπάσκετ και ειδήσεις που έχουν βγει πριν από λίγο και εννοείται το παιχνίδι που περιμένουν όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, όπως είπαμε στην μικρή εισαγωγή, το Derby Ονίων, ο δεύτερος τελικός της GBL, είναι το match που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή κανείς δεν πρέπει να λησμονεί όλα αυτά που γίνονται στην Θεσσαλονίκη, όπου εδώ και μερικά 24 ώρα όχι μόνο υπάρχει μεταγραφικός οργασμός, ένα κρεσέντο ανακοινώσεων παικτών που προκύπτουν με καλές πληροφορίες, έτσι όχι να αραδιάζουμε ονόματα, που είτε κλείνει ο Άρης είτε κλείνει ο ΠΑΟΚ, που δίνουν μια τρομερή γοητεία εν όψη της επόμενης σεζόν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου είναι να αγωνιστούν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, με τις μέχρι τώρα ενδείξεις να αναφέρουν ότι θα αγωνιστούν στο EuroCup, με την ελπίδα να κερδίσουν μέσω αυτής της διοργάνωσης τη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγκα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούγεται τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ να ενισχύονται, να παίρνουν προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη όπως έκανε ο Άρης, να, γενικότερα να υπάρχει ένας γενικότερος θόρυβος που προκαλεί η συμπρωτεύουσα. Ξέρουμε ότι δεν τους αρέσει να λένε συμπρωτεύουσα, αλλά πρέπει κάτι να βρούμε, ένα χαρακτηρισμό εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι και πολύ κακό. Θα έχουμε να πούμε κάποια πράγματα και για ΠΑΟΚ και για Άρη. Θα έχουμε και εξαιρετικούς καλεσμένους. Θα έχουμε τον Γιώργο Βόβορα να μιλήσουμε για το νέο project που αναλαμβάνει τον Προμηθέα, στην επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από περίπου 3 χρόνια, μετά την τελευταία ελληνική εμπειρία. Λίγο πιο μετά θα έχουμε και τον Λευτέρη Λιωτόπουλο, τον παίχτη του St. John's, τον παίχτη του Rick Pitino, έναν παίχτη ο οποίος προορίζεται κάποια στιγμή να υπάρχει και στο ρόστερ της εθνικής ομάδας, ήδη έχει καταγράψει συμμετοχές στα μικρότερα κλιμάκια. Το μέλλον προφανώς λέει ότι ο Λιωτόπουλος κάποια στιγμή θα είναι στις κλήσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι για το Παγκόσμιο Κύπελλο που είναι ο Βασίλης Σπανούλης, ή για τον επόμενο, εάν υπάρξει επόμενος μετά τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Μέχρι τις 4 λοιπόν, πίσω από το μικρόφωνο θα είναι ο Μιχάλης Γκουλένογλου. Σήμερα δεν έχουμε Μαρίνο Πρίντεζη όπως ήταν το πρόγραμμα. Είναι ασθενής και όχι, δεν έπαθε κάτι μετά τον πρώτο τελικό αιωνίων. Απλά λίγησε από διάφορες ιώσεις που κυκλοφορούν και το ευχόμαστε πολλά πολλά περαστικά. Οπότε θα πάμε solo μέχρι τις 4, όπως είπαμε, με καλεσμένους, πολλά νέα και γενικότερη ανάλυση για το Derby αιωνίων που έχει τζάμπολ στις 9 η ώρα το βράδυ.

your way. We are building a religion. We are building it bigger. Λοιπόν, Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιφγενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και ξεκινάμε με τι άλλο, Derby Ιωνίων, όπως είπαμε, 9 η ώρα στο ΆΚΑ, η δεύτερη πράξη των τελικών. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Πρωταθλητής είναι αυτός που συμπληρώνει πρώτος 3 νίκες, οπότε το σημερινό αποτέλεσμα θα μας δείξει αν θα έχουμε εγγυημένο τέταρτο παιχνίδι ή την Δευτέρα μπορεί ο Ολυμπιακός, εφόσον νικήσει απόψε, να κλείσει την υπόθεση τίτλος στο σπίτι του και ουσιαστικά να βάλει τέλος και στην αγωνιστική σεζόν στη GBL, με τις δύο ομάδες πλέον να μπαίνουν σε ρυθμούς αναδόμησης, μεταγραφών, αποδεσμεύσεων και διαφόρων άλλων ενεργειών, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι την επόμενη σεζόν ο ΜΕΝ Ολυμπιακός θα μπορέσει να επιχειρήσει το back-to-back. Ο ΔΕ Παναθηναϊκός θα μπορέσει αρχικά να επιστρέψει στα Final Four αφού το φετινό στο σπίτι του το έχασε και βεβαίως να προσπαθήσει να κατακτήσει τον 8ο τίτλο της ιστορίας του. Λοιπόν, οι ειδήσεις που έχουν βγει τώρα, λίγο, πριν από λίγο μάλλον, η πρώτη αφορά τον Ολυμπιακό με τον Tyler Dorsey να μην αγωνίζεται ούτε στο Game 2 των τελικών και η άλλη αφορά τον Παναθηναϊκό με τον Κώστα Σλούκα να χάνει επίσης και αυτός το δεύτερο παιχνίδι, όπως έχασε και το πρώτο στο ΣΕΦ. Είχε έρθει στο ΣΕΦ βεβαίως, αλλά μόνο και μόνο για να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του, να βρεθεί κοντά στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Το ίδιο πρόκειται να γίνει τώρα λογικά και για τον Tyler Dorsey, θα ακολουθήσει την αποστολή μέχρι το ΆΚΑ και ο Κώστας Σλούκας προφανώς θα είναι στο ΆΚΑ δίπλα στους συμπαίκτες του. Και το μόνο που απομένει να μάθουμε λογικά τις επόμενες ώρες, και δεν ξέρουμε αν θα γίνει μέσα στο δίωρο της εκπομπής, είναι φυσικά να μάθουμε σε ποιες εξάδες ξένων θα καταλήξουν οι δύο προπονητές. Θυμίζουμε, στον πρώτο τελικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκοψε τον Ντόντα Χολ και τον Φρανκ Ντιλικίνα, ενώ του Παναθηναϊκού τα κοψίματα ήταν λίγο πιο ριζοσπαστικά. Στο παρκέ δεν φάνηκε τελικά αυτό το κομμάτι που όλοι ανησυχούσαν μόλις άκουσαν ότι ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ είναι ο ένας που μένει έξω και ο Κένεθ Φαρίντι είναι ο δεύτερος. Τελικά το κενό δεν φάνηκε, μάλλον φάνηκε όταν ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με μείον 17 πόντους πίσω στο σκορ. Δεν φάνηκε όταν άρχισε πια να καλύπτει τη διαφορά με έναν Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά την θέση του δεύτερου σέντερ πίσω από τον Ματίας Λεσόρ. Έκανε ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην ανατροπή του σκορ και ουσιαστικά τον έβαλε στη διεκδίκηση της νίκης, με τον Ολυμπιακό να την παίρνει στο τέλος.

Λοιπόν, ακούτε άμεσο replay στο OK Web Radio. Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο basket.gr για να μας ακούσετε εκεί διαδικτυακά. Αλλιώς η άλλη επιλογή είναι στο Live24, εκεί που μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε, να τα πούμε γενικότερα. Λοιπόν, ας μείνουμε μέχρι να πάμε στον Coach Βόβορα στο Derby Ονίων, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, είπαμε. Αρχικά πρέπει να φανεί τόσο η αντίδραση του Παναθηναϊκού, και όταν λέμε μάλλον αντίδραση, εννοούμε ότι πρέπει να νικήσει για να ισοφαρίσει τη σειρά, να οφείσει, όπως είπαμε, τουλάχιστον σε 4 μάτς τους τελικούς, και να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, για να δούμε αν θα έχουμε φέτος 5ο παιχνίδι. Θυμίζουμε πέρσι δεν είχαμε 5ο παιχνίδι, οπότε να δούμε φέτος πώς θα είναι αυτή η εξέλιξη. Μεγάλη σημασία έχει και η αντίδραση του Hayes Davis, ο οποίος μετά την εμφάνιση στο ΣΕΦ, όπου εγώ προσωπικά σταμάτησα να μετράω στο 1 στα 13 σουτ, και ήταν και η στιγμή που βγήκε έξω, πήγε κάθεσε στο παρκέ δίπλα στον μπάγκο, δίπλα από τη διαφημιστική πινακίδα, σε μια ένδειξη και απογοήτευσης και γενικότερης προσπάθειας να συγκεντρωθεί να βάλει κάποιο σουτ. Τώρα που βλέπω και τα στατιστικά, 1 στα 13. Έμεινε σε 33, σχεδόν 34 λεπτά. Το μοναδικό σουτ που πέτυχε ήταν ένα δίποντο, 0-7 τρίποντα, 1-6 δίποντα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό η αντίδραση του Hayes Davis, γιατί είναι ένας παίχτης τον οποίο υπολογίζει πάρα πολύ, πόσο μάλιστα αν ο Εργίνα Ταμάν επιλέξει και σήμερα να μην αγωνιστεί ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί πάρα πολύ και από την κατάσταση του Νίκο Ρογκαβόπουλου, γιατί είπαμε ο Κώστας Λούκας τέθηκε νοκάουτ, για τον Νίκο Ρογκαβόπουλου ακόμα δεν έχουμε νεότερα, ενδεχομένως να είναι μια απόφαση λίγο πριν το τζάμπολ, η οποία, εντάξει, λίγο πριν το τζάμπολ δεν μπορεί να είναι, γιατί οι ξένοι πρέπει να δηλωθούν 3 ώρες πριν τον τελικό. Θα είναι μια εξέλιξη που θα τη γνωρίζει ο coach Αταμάν, και αυτή θα κάνει ένα ντόμινο στις επιλογές των ξένων, όπως καλή ώρα έγινε στον πρώτο τελικό, όπου από τη στιγμή που δεν έπαιζε ο Κώστας Λούκας έπρεπε να είναι στην εξάδα οπωσδήποτε ο TJ Shorts, ο οποίος στο διάστημα που αγωνίστηκε μπορεί να ήταν σχετικά άστοχος με 3 στα 10 σούτ, αλλά είχε 8 πόντους και 6 assist, και ο Αταμάν τον εμπιστεύτηκε και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, περιορίζοντας το rotation στους υπόλοιπους κοντούς, με τον Πάνο Καλαϊτζάκη και να μην παίζει καθόλου, και τον Βασίλη Τολιό που να πατάει παρκέ μόνο για 5-23. Όλοι οι υπόλοιποι παίχτες έχουν γράψει σχεδόν στα 20 λεπτά συμμετοχή. Τα λιγότερα έχει ο Σόρτς που ήταν 19-32, όπως βλέπω εδώ από την στατιστική. Οπότε έχει σημασία, πολύ μεγάλη σημασία μάλλον, η αντίδραση του Παναθηναϊκού. Επίσης, το αν ο Ντίνος Μίτογλου μπορεί να εξελιχθεί σε X-Factor για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, διότι είδαμε ότι ο Κέντρικ Ναν μετά τις μέτρες εμφανίσεις στους ημιτελικούς, στον τελικό μάλλον, ήταν ο παλιός Ναν που όλοι θαυμάζουν στην Ευρώπη. Τώρα, απ' την άλλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η αντίδραση του Ολυμπιακού, ο οποίος στον πρώτο τελικό δεν ήταν καλός. Ήταν αυτό που έλεγε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και τις προηγούμενες ημέρες μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και κατά τη διάρκεια των αγώνων με την ΑΕΚ, ότι το πιο σημαντικό που πρέπει να πείσει τους παίχτες του είναι να ξεχάσουν την Ευρωλίγκα, να συγκεντρωθούν στο πρωτάθλημα, διότι έχει μείνει ένας μεγάλος στόχος στο τραπέζι, όπου ναι, ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά προφανώς θέλει και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το back-to-back στο πρωτάθλημα. Και είναι δεδομένο να δούμε πώς αντιδράσουν οι παίκτες, διότι όπως είπαμε και για τον Παναθηναϊκό, έτσι και για τον Ολυμπιακό, μπορεί ο Εβάν Φουρνιέ να βάλει 20 πόντους σε 31 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, αλλά το έκανε με 6 στα 16 σουτ. Ακόμη και ο Σάσα Βεζένκοφ, που δεν μας έχει συνηθίσει στο 6 στα 12, δεν είναι κακό ποσοστό, είναι 50%, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει στο να χρειάζεται τόσα πολλά σουτ για να βρει τους πόντους που συνήθως πετυχαίνει, και το έκανε έχοντας μόνο 2 ελεύθερες βόλες. Γιατί είναι ένας παίκτης που κερδίζει, χάρη στην επαφή που πηγαίνει, κερδίζει, ξέρει ότι έχει τον τρόπο να κερδίζει τις βολές. Την ίδια στιγμή και ο Τόμας Γουόκαπ είναι μεγάλο ερωτηματικό, διότι ναι, μπορεί να έχει 6 assist στον πρώτο τελικό, αλλά έχει 1 στα 6 shoot, με αυτά να είναι 1 στα 5 τρίποντα. Το τρίποντα του ήταν κρίσιμο μεν, αλλά ήταν 1 στα 5 τρίποντα, οπότε έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες, πόσο θα βοηθήσουν οι παίκτες από τον πάγκο, εάν ο coach Μπαρτζόκας προχωρήσει στην ίδια εξάδα ξένων. Μοιάζει δεδομένο ότι οι δύο Έλληνες, Λαριτζάκης και Νετζίπογλου, θα δουν
δύσκολα θα δουν χρόνο συμμετοχής, ενδεχομένως μόνο Λαρετζάκη σε κάποιες καταστάσεις. Το θέμα είναι ότι προφανώς περιμένει περισσότερα στην επίθεση από τον Tyson Ward, ο οποίος είχε μόνο 3 πόντους με 0 στα 4 σου, τους έβαλε με βολές τους πόντους του στο πρώτο παιχνίδι. Εννοείται ότι περιμένει περισσότερα από τον Alec Peters, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να έχει κατά νου ότι μπορεί να χρειαστεί να παίξει με τον Σάσα Βεζένκοφ ή μπορεί να παίξει σε άλλες καταστάσεις που ίσως να μην έχει συνηθίσει τον τελευταίο καιρό. Προφανώς περιμένει περισσότερα και από τον Tyreek Jones στο χρόνο που θα χρειαστεί να καλύψει τον Νίκολα Μιλούτινοφ, ο οποίος στον πρώτο τελικό, όπως συνηθίζει, ήταν εξαιρετικός με 10 πόντους και 12 assists.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Oak Web Radio, ακούτε άμεσο replay. Είμαι ο Μιχάλης Γκουλένογλου και ευθύς αμέσως πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Βόβορα, τον νέο προπονητή του Προμηθέα. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου αρχικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και ξεκινάμε από αυτό το νέο project. Πώς ήρθε η πρόταση του Προμηθέα, τι σε έκανε να πει το ναι και γενικότερα πώς το βλέπεις όλο αυτό ως project?
1: Καταρχήν θέλω να εκφράσω τη χαρά μου να επιστρέψω στην Ελλάδα και που μου δίνει την ευκαιρία να εργαστώ σε έναν οργανισμό όπως ο Προμηθέας. Θεωρώ ότι το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ίσως στην καλύτερη του φάση. Mm-hmm. Ίσως μπορώ να πούμε 90s μπορούμε να είχαμε τέτοιο επίπεδο πρωταθλήματος.
0: Πολύ σωστή η σύγκρισή σου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, πολύ σωστή η σύγκρισή σου.
1: Και πλέον είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και ίσως στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Άρα αυτό και μόνο του αποτελεί μια πρόκληση για όλους που συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά και ταυτόχρονα ένα πολύ με ισχυρό κίνητρο. Εγώ την τελευταία σεζόν ήμουνα στην Εθνική Ομάδα του Μπαχρέιν, ένας χρόνος που πραγματικά ήρθα σε επαφή με μια τελείως διαφορετική κουλτούρα, με κάποιους ανθρώπους που μου δείξαν απεριόριστο σεβασμό και προσπάθησα να κάνουμε μια ανάπτυξη του μπάσκετ του Μπαχρέιν και να το χτίσουμε σιγά σιγά. Και έχω μόνο θετικά συναισθήματα από την όλη προσπάθεια και από τον τρόπο που όλοι οι άνθρωποι από τον Μπαχρέιν σεβαστήκαν τη δουλειά μου και σεβαστήκαν την προσωπικότητά μου. Αλλά απ' την άλλη, όταν ο Προμηθέας, μια ομάδα όπου τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τεράστια βήματα και έχει ξεκάθαρη ταυτότητα και όραμα και συνέπεια, σου κάνει μία πρόταση. Mm-hmm. Τη σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε συζητήσεις με τους ανθρώπους της ομάδας. Είχαμε κοινή γραμμή και συνεχίσαμε να χαράξουμε τη γραμμή μας. Και είναι ένας οργανισμός που, εκτός ότι θέλουμε να κάνουμε σίγουρα μία ανταγωνιστική ομάδα, επενδύει στους νέους παίχτες, βοηθάει να εξελιχθούν και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ, αναδεικνύει τα νέα ταλέντα και αυτό ακόμα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για ένα προπονητή και ιδιαίτερα για ένα Έλληνα προπονητή.
0: Αυτό ήθελα να σου πω ότι μετράει και αυτό πλέον, πρέπει να μετράει στους προπονητές. Δεν είναι μόνο να πάρεις μια ομάδα εκατομμυρίων όπως είναι ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, αλλά είναι να πάρεις και μια ομάδα όπως καλή ώρα έκανε ο Προμηθέας με τον Νάσο Μπαζίνα, ο οποίος πήγε στον ΠΑΟΚ. Να βγάλεις και άλλους παίχτες πέρα από το καλό μπάσκετ, το να παίξεις στην Ευρώπη, να μπει στα playoffs κτλ. Είναι και αυτός ένας στόχος που πρέπει να έχει ένας προπονητής, έτσι?
1: Καταρχήν, ο βασικός μας στόχος είναι να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε ότι πλέον υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα οικονομικά δεδομένα και στα budget των ομάδων, mm-hmm. αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι στο μπάσκετ υπάρχουν διαφορετικοί δρόμοι για να πετύχεις. Η σωστή οργάνωση, η ταυτότητά μας, η καθημερινή δουλειά και η ανάπτυξη των νέων παιχτών, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μπορούν να μας οδηγήσουν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτό νομίζω είναι ο δικός μας στόχος και ο δικός μου στόχος, είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο και μέσα και έξω από το γήπεδο, ώστε οι παίχτες και ιδιαίτερα, και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είμαι λίγες μέρες εδώ και έχουμε αρκετά νέα παιδιά που δουλεύουν με τρομερή όρεξη, να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ώστε να εξελιχθούν αυτοί οι παίχτες και να αισθάνονται την εμπιστοσύνη και να δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε μέρα. Άρα ο στόχος μας είναι διπλός εδώ στον Προμηθέα. Ο πρωταρχικός στόχος, γιατί είμαστε επαγγελματική ομάδα, είναι να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, mm-hmm. αλλά και απ' την άλλη να δουλέψουμε και με τη δουλειά μας, την καθημερινή δουλειά μας, να φτιάξουμε το πλαίσιο ώστε να όλοι οι παίχτες να εξελιχθούν, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, αλλά ιδιαίτερα τα νέα παιδιά δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
0: Mm-hmm. Αφού πω πρώτα ότι η ομάδα σήμερα του Προμηθέα ανακοίνωσε ότι ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο Βαγγέλης Πηδίτης και ο Γιάννης Οντάγιος θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες σου, ο καθένας στο δικό του πόστο, έτσι. Αυτό το ξέρεις εσύ καλύτερα ποιος ασχολείται με τι. Ήθελα να σε ρωτήσω τι είναι αυτό, δηλαδή, αν θέλεις να διαλέξεις ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή που μπορείς να πεις ότι τι πρέπει να περιμένουμε από τον Προμηθέα. Θα είναι μια ομάδα που θα παίζει άμυνα, θα είναι μια ομάδα που θα παίζει επίθεση, θα είναι μια ισορροπημένη ομάδα. Ποιο είναι εσένα το αγαπημένο σου στοιχείο που θέλεις να έχει η ομάδα σου?
1: Εγώ, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω αν θα είμαστε η ομάδα που θα έχει το μεγαλύτερο ταλέντο ή τους καλύτερους παίχτες, αλλά αυτό που θα ήθελα να υποσχεθώ και θα προσπαθήσουμε είναι ότι θα ήθελα να είμαστε η ομάδα που θα έχει τη μεγαλύτερη δίψα και τη μεγαλύτερη φιλοσοφία και θέληση να κερδίζει. Πιστεύω ότι όταν ο κόσμος βλέπει μια ομάδα να παλεύει, να έχει πάθος και να δίνει τα πάντα στο γήπεδο, τότε ταυτίζεται μαζί της και τη στηρίζει. Αν θέλουμε να πούμε μπασκετικά χαρακτηριστικά, και θα φτιάξουμε μια πολύ αθλητική ομάδα. Πλέον νομίζω το μοντέρνο μπάσκετ επιβάλλει να στηρίζεται στην αθλητικότητα, να παίξουμε με πολύ μεγάλο ρυθμό, και μέσα από αυτή την ταυτότητά μας νομίζω δίνει το δρόμο και σε αρκετούς παίκτες από το ρόστερ μας, αλλά και στα νέα παιδιά να βρουν το ρόλο τους και η ομάδα να αποκτήσει ταυτότητά της, και μέρα με τη μέρα να προσπαθήσουμε να χτίσουμε αυτό που οραματιζόμαστε.
0: Το ανέφερες πριν ότι γυρίζεις στην Ελλάδα μετά από 3 χρόνια. Πόσο σου έλειψε, όχι η Ελλάδα ως Ελλάδα, γιατί ερχόσουν προφανώς στις διακοπές, το να δουλεύεις εδώ με Έλληνες στο πρωτάθλημα που ξέρεις, σου έλειψε μάλλον καθόλου, να το πω αλλιώς?
1: Κοίταξε, είχα την τύχη, ειλικρινά το λέω αυτό, να δουλέψω και στη Λιθουανία, μια χώρα με τεράστια μπασκετική κουλτούρα, γήπεδα γεμάτα, πολύ ωραία γήπεδα, και πραγματικά ήταν ένα πολύ όμορφο ταξίδι στη Λιθουανία. Και όπως ανέφερα πριν, στο Μπαχρέιν ήταν τελείως διαφορετικό, σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί το επίπεδο, αλλά ο σεβασμός που εισέπαξα από όλους τους ανθρώπους, είχα τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε πολλές χώρες και στην Ασία, αλλά πήγα και στην Αμερική να παρακολουθήσω κορυφαία προγράμματα, από αυτά και από αυτές οι δύο έτσι, διαδρομές μου, και έτσι πράγματα. Αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα, και ιδιαίτερα με την έγκλη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, με το επίπεδο των ομάδων και των παιχτών που έρχονται στις ομάδες, σου δίνει αυτό που είπα και στην αρχή, ένα έξτρα κίνητρο, τεράστιο κίνητρο. Καταρχήν πρέπει να βγάλεις την καλύτερη μορφή του εαυτού σου, και εγώ σαν προπονητής αλλά και οι παίχτες, αλλά αυτό το κίνητρο και αυτή η διαδικασία πάντα σε κάνει καλύτερο, και αυτός είναι ένας λόγος που ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα, εκτός φυσικά ότι 3 χρόνια μακριά από την οικογένεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας.
0: Είναι αρκετά, είναι αρκετά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ελκυστικό και είναι ο πρωταρχικός νομίζω στόχος για όλους τους παίκτες και όλους τους προπονητές σε όλη την Ευρώπη. Άρα να είσαι μέρος αυτού θεωρώ ότι είναι τεράστια επιτυχία.
0: Μα όχι μόνο αυτό, το να είσαι και μέρος μιας προπονητικής γενιάς Ελλήνων, οι οποίοι και διαπρέπουν στο πρωτάθλημα της GBL και στο εξωτερικό, νομίζω ότι είναι μια παραπάνω γοητεία, ας το πούμε έτσι.
1: Εγώ το λέω και πραγματικά το έχω νιώσει, γιατί όπως είπα τα τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σχεδόν σε όλες τις Υπήρους. Ο σεβασμός που έχει ο Έλληνας προπονητής, και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, είναι τεράστιος. Ίσως έχουν μεγαλύτερο σεβασμό οι ξένοι παρά ο σεβασμός που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα για τους Έλληνες προπονητές. Έχουμε ότι όλοι οι Έλληνες προπονητές έχουν την τεχνογνωσία. Έχουν μάθει να δουλεύουν με τεράστια πίεση από πολύ μικρές ηλικίες, και θεωρώ ότι όποιος Έλληνας προπονητής έχει το χώρο και το χρόνο να δουλέψει σωστά μια ομάδα, έχει δείξει σε όλα τα πρωταθλήματα, και νομίζω και τρανό παράδειγμα είναι και ο coach Πρίφτης τώρα που αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής στην Ιταλία σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, και πολλά άλλα παραδείγματα. Αυτό νομίζω από μόνο του δείχνει πολλά για τους Έλληνες προπονητές.
0: Επειδή ανέφερε και τον coach Πρίφτη, το είχα σαν ερώτηση. Επειδή και οι δύο έχετε περάσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και ουσιαστικά δεν θυμάμαι, νομίζω ο coach πρέπει να πήγε σε μια άλλη ελληνική ομάδα πριν φύγει στο εξωτερικό ή γύρισε. Υπάρχει περίπτωση ότι και οι δύο ουσιαστικά διαλέξατε το δρόμο του εξωτερικού, αφήνοντας μια μεγάλη ομάδα με ό,τι και αν καταφέρατε στον πάγκο της. Ήταν έτσι η καλύτερη επιλογή εκείνη την εποχή για να πάτε στο εξωτερικό, να δείτε λίγο με διαφορετικό μάτι την προπονητική, γιατί μια μεγάλη ομάδα, μην το πάρει στραβά όπως θα το πω, μπορεί να κάψει έναν προπονητή, να του δημιουργήσει μεγαλύτερη πίεση, μεγαλύτερο άγχος, και αν και εφόσον απολυθεί, ας το πούμε έτσι, να του βάλει και μια αμφιβολία. Είναι οπότε το εξωτερικό μια λύση του να αποκτήσεις ξανά την αυτοπεποίθησή σου, να δουλέψεις σωστά, να δεις ότι ξέρεις κάτι, ήταν κακή η σεζόν, κακή η στιγμή, ας το πούμε έτσι, και μπορώ να τα καταφέρω?
1: Θα σήμερα εκείνης καταρχήν ο coach Πρίφτης έχει μια μεγάλη διαδρομή, έχει κάνει τεράστιο έργο και στη Ρωσία με Unix Kazan.
0: Ναι, ήταν πριν η Unix που ήρθε.
1: Έχει κάνει μεγάλη διαδρομή. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε να μιλήσω για μένα, ο στόχος μου, και είναι το δύσκολο μονοπάτι, ήθελα να γίνω ένας προπονητής διεθνής, international, γιατί έτσι μεγαλώνουν οι επιλογές. Και θεωρώ και έτσι ότι ένας άνθρωπος όταν πηγαίνει σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές κουλτούρες και πρέπει να προσαρμοστείς, Γιατί η επιτυχία του προπονητή είναι πώς θα προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον. Δεν μπορεί να προσαρμοστούν όλοι στη δική σου φιλοσοφία, αλλά πρέπει να κάνεις να προσαρμοστείς. Αυτή η ευελιξία νομίζω με έκανε καλύτερο και προπονητή και ως άνθρωπο. Και μόνο κέρδος είχα όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Και σίγουρα πολλοί μπορούν να πούνε ότι ξέρεις, τον Μπαχρέιν είναι χαμηλό το επίπεδο και το καταλαβαίνω. Αλλά πιστέψαμε και από εκεί, από αυτή τη διαδρομή. Σκέφτεσαι, βλέπεις πράγματα, βλέπεις πολύ μπάσκετ, βλέπεις διαφορετικό είδος μπάσκετ, αλλά κάθε εμπειρία σε κάνει νομίζω καλύτερο προπονητή και όπως είπα καλύτερο άνθρωπο.
0: Mm-hmm. Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Μπαχρέιν, μου έχεις δώσει δύο πάσες, θα την πάρω αυτή τη φορά την ασίστ, δεν θα τη χάσω. Τι ήταν αυτό που σου έκανε τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, χειρότερη εντύπωση, διότι εσύ έχεις κάποια στάνταρ ως προπονητής. Ήξερες όταν πήγαινες στον Παναθηναϊκό ότι οι παίχτες ξέρουν 1, 2, 3 να τα κάνουν με κλειστά μάτια χωρίς να μιλήσεις εσύ. Το ίδιο και στη Λιθουανία. Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο ως προπονητής στο Μπαχρέιν, αν υπήρξε κάτι, μπορεί να μην υπήρξε και τίποτα.
1: Εγώ πριν πω ότι με δυσκόλεψε, θα πω ότι μου προκάλεσε τεράστιο έκπληξη. Θα ήθελα να πω ότι και το λέω σε όλους τους προπονητές, γιατί αυτή τη στιγμή κορυφαίοι προπονητές με έχουν πάρει γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση στην Εθνική Ομάδα του Μπαχρέιν. Mm-hmm. Αλλά αυτό που με έκανε να νιώσω ιδιαίτερα είναι η απλότητα και η φιλοδοξία των ανθρώπων που τρέχουν αυτό το project. Αυτή τη στιγμή επενδύουν πάρα πολλά χρήματα και προσπάθεια ώστε παίρνουν πολλά παιδιά από την Ιγυρία, νέα παιδιά με τεράστιο ταλέντο, με τεράστια προοπτική. Και αυτό που με δυσκόλεψε, για να πω να απαντήσω στην ερώτησή σας, είναι ότι έπρεπε να ξεκινήσω και να κάνουμε ανάπτυξη από πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Η πρώτη ύλη υπάρχουν παιδιά που αγαπάνε και εκεί το μπάσκετ, σίγουρα δεν είχαν το μέγεθος, αλλά επειδή επενδύουν και παίρνουν παιδιά που πιστέψαμε στα επόμενα, πιστεύω 4-5 χρόνια, θα είναι στα καλύτερα κολέγια της Αμερικής. Ήδη έχουν δύο παιδιά έχουν πάει στην Αμερική και θα έχουν προτάσει από πρώτες κατηγορίες.
0: Τους είχες παίχτες εσύ στην ομάδα αυτούς?
1: Ναι. Εμείς τους επιλέξαμε, πήραμε τα παιδιά, γι' αυτό ήμουν και Αμερική, παρακολουθούσα το πρόγραμμά τους. Αλλά υπάρχει πλάνο, μακροπρόθεσμο πλάνο, απλά πρέπει να χτιστεί από το μηδέν. Αυτό που με δυσκόλεψε είναι ότι πήγαμε να κάνουμε τη διαδικασία από μικρά βήματα. Αλλά πιστέψαμε ότι υπάρχει και ταλέντο και διάθεση και υπομονή για να χτίσουν κάτι και γι' αυτό το λόγο επενδύουν τόσα πολλά λεφτά στο project του μπάσκετ.
0: Μα γι' αυτό άλλωστε παίρνουν και ανθρώπους που γνωρίζουν το μπάσκετ και νομίζω ότι οι Έλληνες προπονητές, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί είναι όχι απλά μανούλες αυτό το πράγμα, διότι είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι ουσιαστικά εσύ κλήθηκες να χτίσεις κάτι από το 0-0. Όταν λέμε 0, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είναι 0.
1: Δηλαδή μπορεί και να χτίσεις παιδιά... μπασκετική φιλοσοφία, αυτό είναι το πιο δύσκολο, να χτίσεις μπασκετική κουλτούρα. Αυτό είναι που θέλει χρόνο για να αλλάξει και νομίζω είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία γιατί προσαρμόστηκα κι εγώ και προσπάθησα σιγά σιγά να τους βοηθήσω ώστε να χτιστεί μια υγιή μπασκετική φιλοσοφία.
0: Άρα η καλύτερη ανάμνηση που έχεις από εκεί?
1: Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πραγματικά από την πρώτη ως την τελευταία μέρα με κάνουν να νιώσω ιδιαίτερο άνθρωπο και νιώθω υπερβολικά τυχερός που είχα τη δυνατότητα να συναντήσω τέτοιους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση, διότι σήμερα, όπως είπαμε στην εισαγωγή, εσύ δεν μας άκουγες, έχουμε το δεύτερο ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν θα σου ζητήσω να μου προβλέψεις νικητή, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει νόημα. Ως προπονητική ματιά, πού πιστεύεις ότι μπορεί να κριθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, έχοντας δει προφανώς και το πρώτο ματς?
1: Νομίζω ότι είδαμε στο πρώτο ματς ένα παιχνίδι που υπήρχαν διαφορετικά διαστήματα για την κάθε ομάδα. Είναι λογικό ότι γιατί μιλάμε για το τέλος της σεζόν, όλες οι ομάδες έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και πίεση και είναι λογικό να μην υπάρχει σταθερότητα. Νομίζω η ομάδα σήμερα, ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός που είναι ο γηπεδούχος, εάν μπορέσει να κρατήσει την ένταση και τη διάρκεια σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα είναι η ομάδα που θα έχει την υπεροχή και τις περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στη νίκη. Άρα θεωρώ ότι το παιχνίδι σήμερα θα κριθεί στο ποια ομάδα θα έχει τα λιγότερα κενά διαστήματα και φυσικά κρίνεται αυτή η τελική σε μικρές λεπτομέρειες, ένα shoot, ένα rebound και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες ίσως φτάνουν σε μια νίκη και κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή.
0: Τέλεια. Coach Βόβορα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη φετινή σεζόν, να πάνε όλα καλά. Και όπως είπαμε αυτό, να δείξεις το μπάσκετ που θέλεις στον Προμηθέα. Συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη κουβέντα.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μια χαρά. Ευχαριστώ.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Λοιπόν, ακούτε άμεσο replay. Πίσω από το μικρόφωνα είναι ο Μιχάλης Γκιουλένογλου. Είπαμε περαστικά στον ασθενή Μαρίνο Πρίντεζη, το συνοδοιπόρο μου σε αυτό το δίωρο, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να έρθει. Ξεκουράζεται σπίτι του για να είναι έτοιμος για την δύσκολη συνέχεια. Ακούσαμε πιο λίγο νωρίτερα τον coach Βόβορα, ο οποίος μίλησε όχι μόνο για το νέο project της καριέρας του, τον Προμηθέα, για το τι θέλει να πετύχει στον Προμηθέα, τι μπάσκετ θέλει να παίξει ο Προμηθέας, αλλά μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα κυρίως για την παρουσία του στην εθνική ομάδα του Μπαχρέιν, για την κουλτούρα του μπάσκετ που έπρεπε να δημιουργηθεί από το μηδέν, για το πώς συμπεριφέρονται γενικότερα οι ξένοι απέναντι στους Έλληνες προπονητές, και εξέφρασε βεβαίως την εκτίμηση που δείχνουν οι ξένοι απέναντι στους Έλληνες προπονητές, και δεν είναι διόλου τυχαίο ότι υπάρχουν κάποιοι ακόμη και κάτω από το ραντάρ, που λένε οι φίλοι Αμερικάνοι, οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετικές καριέρες στο εξωτερικό, όχι σε τεράστιες ομάδες, αλλά σε project τα οποία πραγματικά χρειάζονται έναν άνθρωπο να γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά το μπάσκετ και να μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες καταστάσεις, ακόμη και αν αυτές είναι να δημιουργήσεις μία ομάδα από το μηδέν.

0: Λοιπόν, κόβουμε την τραγουδάρα στη μέση. Δεν πειράζει, δικαιολογείται η κατάσταση, διότι έχουμε στη γραμμή μας τον επόμενο καλεσμένο μας. Δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Λιωτόπουλο, τον οποίο ευχαριστούμε για τον χρόνο του αρχικά. Λευτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάντα μας αρέσει να υπάρχει μια, ξέρεις, και η άποψη λίγο του εξωτερικού, λίγο του διαφορετικού. Διότι εσύ αγωνίζεσαι σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από αυτό που έχουμε μάθει εδώ να βλέπουμε στην Ελλάδα. Αρχικά, σε βρίσκουμε προφανώς στην Ελλάδα. Ποιο είναι τώρα το πρόγραμμά σου, τι έχει η συνέχεια του καλοκαιριού?
1: Η συνέχεια του καλοκαιριού έχει θεραπείες. Είμαι τώρα σε περίοδο τραυματισμού. Ναι, έχω από θεραπείες τώρα. Σε ένα μήνα θα ξαναπάω στην Αμερική να κάνω, να ξεκινήσω σιγά σιγά τις προπονήσεις με την ομάδα και να δω και τους συμπαίκτες μου και όλα. Mm-hmm. Και βλέπουμε μετά.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος προφανώς για την απουσία σου από την Εθνική Νέων, σωστά, Νέων Ανδρών.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Θα σου λείψει?
1: Δεν θα μου λείψει.
0: Εσύ να μας πεις.
1: Θα μου λείψει. Έχω περάσει από τα 14-15, έχω περάσει όλες τις εθνικές. Πραγματικά ήταν ευλογία για μένα να είμαι σε όλες. Και ναι, εννοείται θα μου λείψει πάρα πολύ. Οι συμπαίκτες μου, όλα τα παιδιά, οι προπονητές που έχω γνωρίσει. Mm-hmm.
0: Ναι. Προφανώς, άρα μίλησες με συμπαίκτες σου, που είναι στην προεπιλογή?
1: Εννοείται, μιλάω κάθε μέρα.
0: Πώς είναι το κλίμα εκεί, πώς το περιμένουν και αυτοί? Γιατί κάθε διοργάνωση καλοκαιρινή είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο αναφοράς για παιδιά που είναι 16, 17, 18 ετών.
1: Ναι, το παίρνει πολύ ζεστά. Είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι να ξεκινήσουν την προετοιμασία. Τώρα νομίζω σήμερα ξεκινάει ή αύριο. Ναι, είναι πανέτοιμοι, δεν τους φοβάμαι καθόλου.
0: Αυτό είναι το καλύτερο. Η αλήθεια πάντως λοιπόν, αφού εσύ αποτελείς μέλος των κλιμακίων, όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, των μικρών δηλαδή, αυτών που ετοιμάζονται κάποια στιγμή για την εθνική ομάδα, ξέρεις, υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα που τη λέμε και λίγο χωρίς να τη ζυγίσουμε. Εσύ τους βλέπεις κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι? Έρχεται κόσμος για την εθνική ομάδα των άνδρων από πίσω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Πιστεύω υπάρχει πολύ ταλέντο που έρχεται και στην ηλικία μου και εννοείται και λίγο μεγαλύτερο από μένα και μικρότερη. Αλλά χρειάζεται δουλειά και να παίζουν τα παιδιά. Αυτό είναι το να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά και αυτό που λείπει τώρα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, πιστεύω.
0: Το ζητούμενο. Οπότε είναι και αυτός ένας λόγος που κάποιοι επιλέγουν και το δρόμο που έχεις πάρει και εσύ, το NCAA δηλαδή?
1: Ναι, εννοείται, είναι ένας λόγος. Πιστεύω το κολέγιο προσφέρει εκτός από χρόνο συμμετοχής και άλλα, όπως να πας ένα πτυχίο, να σπουδάσεις και επίσης να γνωρίσεις άλλη κουλτούρα, να παίξεις με τα Αμερικανάκια που λέμε, με άλλους internationals και έτσι να αναπτύξεις το ταλέντο σου και τα ατομικά σου χαρακτηριστικά και όλα.
0: Εσύ τώρα, αφού ανέφερες λοιπόν, τι σπουδάζεις τώρα και αλήθεια? Ποιο είναι το major που λένε οι φίλοι Αμερικανοί?
1: Ναι, το major μου είναι στο computer science. Αυτό το έχω από μικρός, μου αρέσουν πάρα πολύ, ασχολούμαι με τους υπολογιστές. Η μάνα μου είναι σε αυτό το τομέα, στην πληροφορική, ο πατέρας μου το ίδιο.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε ναι, το αγάπησα και τώρα είναι και το major στο κολέγιο.
0: Και πώς είναι τα μαθήματα, δηλαδή, να το πω πολύ απλά, εσύ έχεις ένα πρόγραμμα που ορίζει ο coach Πιτίνο επί του προκειμένου. Πόσος χρόνος υπάρχει ελεύθερος, όχι ελεύθερος για να κάνεις ό,τι θέλεις, ελεύθερος για να διαβάσεις, να πας τα μαθήματά σου? Είναι ζόρικη η κατάσταση? Τρέχεις, που λέω, όπως βλέπουμε σε κάτι ταινίες, ξέρεις, που τρέχουν από την προπόνηση να πάνε στο αμφιθέατρο για την παράδοση, ξέρω εγώ. Είναι κάπως έτσι, ή είναι λίγο πιο χολιγουντιανό αυτό για να αποτυπωθεί με αυτόν τον τρόπο?
1: Από το πρωί μέχρι το απόγευμα είναι έτσι. Τρέχουμε από εδώ και από εκεί, μια προπόνηση, μάθημα, να προλάβω κάτι να φάω. Το άλλο μάθημα, μετά στην μεσημεριανή προπόνηση, είναι λίγο τρέξιμο. Αν βάλεις ένα πρόγραμμα, εννοείται γίνεται πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, ελεύθερος χρόνος υπάρχει μετά το απόγευμα, μετά τις 5-6 ώρα. Έχεις χρόνο να διαβάσεις, να χαλαρώσεις, να κάνεις αποθεραπεία σου, να... δηλαδή υπάρχει λίγο χρόνος.
0: Και ο Πιτίνο πότε σε περιμένει? Κάτσε με όλα αυτά. Ή ο Πιτίνο είναι πρωί, στο πρωινό πρόγραμμα είναι και η προπόνησή σου?
1: Ο Πιτίνο είναι πρωί μεσημέρι. Είναι το πρωί πριν τα μαθήματα.
0: Ναι.
1: Ατομικές, βάρη και ό,τι έχουμε πριν. Μετά είναι τα μαθήματα, ένα-δυο μαθήματα το πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ξεκινάει η μεσημεριανή προπόνηση μεγάλη, η ομαδική, η οποία είναι στις 2-2.30 και έχει, είναι 2.30-3 ώρες.
0: Κατάλαβα. Άρα ουσιαστικά είναι αλλάσεις το μπάσκετ με, το, με τα μαθήματα, ξανά μπάσκετ, ξανά μαθήματα και πάει λέγοντας ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Λοιπόν, γεμίζει η μέρα.
0: Αυτό πρέπει, αυτό είναι ο σκοπός νομίζω. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για coach Pitino. Εμένα τουλάχιστον μου έχει δώσει την αίσθηση ότι εγώ να βρεθώ τώρα στα αποδυτήρια με τον coach Pitino θα με πείσει ότι μπορώ να βγω όπως είμαι τώρα, με 100 κιλά, με 48 ετών, θα βγω στο παρκέ και όποιος είναι απέναντί μου θα τον κερδίσω. Εγώ έτσι πιστεύω ότι μπορώ να με πείσει. Είναι έτσι, είναι σε αυτό που λέμε στην ομιλία άρχοντας, ηγέτης αυτό το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ατούτο, πιστεύω. Είναι το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό που τον διαφέρει με τους άλλους, που τον κάνει top προπονητή, Hall of Fame προπονητή. Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε σημεία να χάνουμε 20 πόντους το ημίχρονο, να μας βάζει τις φωνές, να μας ενθαρρύνει και μετά να κερδίζουμε στον μπάζερ, ας πούμε. Είναι τρομερός αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, τον είχαμε δει εδώ και στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική. Είχε και αυτό τα ξεσπάσματά του όπως και οι προπονητές. Τα έχει και σε εσάς, είναι λίγο πιο μετρημένος, ας το πούμε έτσι, επειδή είναι με παιδιά τα οποία πλάθονται τώρα στο μπάσκετ?
1: Όχι, επί 10 είναι εδώ πέρα.
0: Τόσο καλά.
1: Γιατί πλέον δεν έχει να κάνει με παιδιά, έχει να κάνει με επαγγελματίες. Μας το είπε και ο ίδιος. Σας το λέω απευθείας. Πλέον που πληρωνόμαστε και το ένα και το άλλο, θεωρούμαστε επαγγελματίες για τον ίδιο. Οπότε βάζει για τις ίδιες φωνές που θα έβαζε και σε έναν επαγγελματία της Ευρωλίγκας. Αυτό ακριβώς. Και έτσι, βάζει πολύ τις φωνές, αλλά είναι για καλό μας πάντα. Δεν θα μας... Ναι, είναι όλα για το καλό μας.
0: Και πώς είναι η προετοιμασία με τον Pitino? Πώς είναι στην προετοιμασία ο Pitino?
1: Δύσκολη. Κουραστική. Ναι, είναι
0: δεν σας πάει στα βουνά όμως όπως οι παλιότεροι προπονητές της ηλικίας, ας το πούμε έτσι. Εκεί στο κάμπους είστε όλη την ώρα.
1: Στο κάμπους, το καλοκαίρι θα μας πάει και στην άμμο λίγο. Αλλά ναι, η προπόνηση είναι κυρίως μπάσκετ, γήπεδο. Η φιλοσοφία του είναι καλύτερα να τρέχετε με μπάλα 3 ώρες και να παίζετε μπάσκετ και να αυξάνετε την αντοχή σας και το ένα και το άλλο, παρά να τρέχετε στα βουνά μόνοι σας χωρίς μπάλα. Αυτό είναι...
0: Καλό είναι αυτό, οπότε... από μια άποψη.
1: Από την άλλη όμως είμαστε 3-4 ώρες στο γήπεδο και χτυπιόμαστε. Εντάξει.
0: Κάθε πράγμα έχει το θύμημά του. Ωστόσο, εσύ έχεις μια βάση από την Ελλάδα, δηλαδή δεν ήταν ότι δεν έπεσες μπάσκετ στην Ελλάδα και πήγες στο κολέγιο. Πώς σας έχει βοηθήσει όλο αυτό που έχτισες εδώ στη χώρα μας, για να είσαι έτοιμος για το κολέγιο εννοώ?
1: Πάρα πολύ. Αυτά τα βασικά στοιχεία που έμαθα και στην Ελλάδα και κυρίως στη 10 που αυτό... ήταν το βασικό στοιχείο της 10, ότι οι παίκτες μας δεν είναι τα βασικά. Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί εκεί πέρα είχα να κάνω με μεγαλύτερα κορμιά και πιο γρήγορους, και οπότε έπρεπε να βάλω τα βασικά του μπάσκετ και να χρησιμοποιήσω το ταλέντο μου για να τους φτάσω. Οπότε πιστεύω με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Από τη 10 τι θυμάσαι περισσότερο, ποια είναι η πιο καλή ανάμνηση που έχεις? Τώρα έτσι όπως το λέω, δηλαδή ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που μπορεί να σου έρχεται στο μυαλό?
1: Πρώτη ανάμνηση... δεν μπορώ τώρα.
0: Δεν σου έρχεται κάτι καλό. Δεν πειράζει, όχι, okay. Είναι και λίγο απότομη η ερώτηση σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, μπορεί να ανοίξει κάποια μεγάλη νίκη, κάποιο καλάθι που μπορεί να έβαλε.
1: Ναι, τώρα όποτε δηλαδή μου κάνουν ερώτηση για τη 10, πώς ήταν η 10, μου έρχονται όλα τα πρωταθλήματα που έχουμε πάρει. Γιατί έχουμε πάρει και πολλά. Οπότε ναι, όλα τα πρωταθλήματα και κυρίως όχι το πρωτάθλημα το ίδιο, αλλά μου έρχεται πιο πολύ οι πανηγυρισμοί με τους συμπαίκτες μου. Αυτή η χαρά που νιώθουμε όλοι μαζί και είμαστε αγκαλιά και αυτό μου έρχεται τώρα.
0: Πάντως για ένα παιδί που παίζει μπάσκετ, είναι έτσι και προσόν να έχει κοντά του έναν άνθρωπο όπως ο Νίκος ο Χατζιβρέτας? Και το λέω γιατί ανήκει ο Χατζιβρέτας σε μια γενιά που όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας την έχουμε συνδέσει με καλό μπάσκετ, με επιτυχίες της εθνικής ομάδας, γενικότερα με ανθρώπους οι οποίοι δουλέψανε το μπάσκετ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε ενδεχομένως.
1: Ναι, ο κότς Χατζιβέδας καταρχήν είναι μεντοράζον, πιστεύω, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να χτίσω το δρόμο μου και με έχει βοηθήσει να ανέβω και Και γενικά σε όλα τα παιδιά τα βοηθάει και τους δείχνει το δρόμο, ακόμα και με προσωπικές ιστορίες. Και είναι απίστευτος και έχει χτίσει μια πολύ τέλεια ακαδημία τώρα, από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα, και έχει κάνει μεγάλο έργο.
0: Mm-hmm. Πάντως, πώς είναι στο NCAA να βρίσκεστε τόσοι πολλοί Έλληνες πλέον? Δηλαδή, μπορεί να τύχει να, αν παίξεις παράδειγμα με το North Carolina, θα βρεις δύο Έλληνες απέναντί σου. Πώς είναι όλο αυτό? Δεν ξέρω αν έχει τύχει κιόλας να παίξετε, γιατί έχετε και τις περιφέρειες που χωρίζονται και μπορεί να μην τύχει να συναντηθείτε, μπας περιπτώσει, στο παρκέ. Αλλά πώς είναι το να περιμένεις ότι μπορείς να συναντήσεις έναν Έλληνα αντίπαλο?
1: Ναι, κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, εμείς δεν το συνειδητοποιούμε τώρα, γιατί είναι πολύ νέο όλο αυτό το πράγμα με τα κολέγια, που όλοι οι Ευρωπαίοι φεύγουν και πάνε στα κολέγια πλέον, mm-hmm. οι νεαροί. Είναι πολύ πρωτόγνωρο, αλλά είναι μια εμπειρία σίγουρα να το ζήσουμε, και ναι, αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Οπότε εσύ τώρα μπαίνεις, αν δεν κάνω λάθος, τρίτο χρόνο, σωστά?
1: Ναι, μπαίνω στην τρίτη μου χρονιά τώρα.
0: Ακριβώς. Οπότε, επειδή πλησιάζεις πια στο φινάλε, έχεις τρίτη, τέταρτη, δηλαδή είναι δύο σεζόν. Το έχεις σκεφτεί λίγο, το έχεις φιλοσοφήσει λίγο, τι φέρνει συνέχεια?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου, γιατί είναι νωρίς ή θέλεις να τα αποφεύγεις γενικότερα? Όχι να τα αποφεύγεις, κατάλαβες το λέω, δεν υπάρχει λόγος.
1: Και τα δύο εν μέρη. Mm-hmm. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει πάρα την επόμενη μέρα, δεν βλέπω πολύ μπροστά. Mm-hmm. Βλέπω να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα, και μου αρέσει αυτό, να δουλεύω την κάθε μέρα και να πηγαίνω το βράδυ να κοιμηθώ και να λέω έκανα καλά πράγματα σήμερα, mm-hmm. δούλεψα σκληρά και πάμε για το αύριο. Mm-hmm.
0: Είναι αλήθεια πάντως ότι το κάνουν αυτό, διότι και εσύ πλέον, όντως δηλαδή ο Ρικ Πιτίνο το λέει, είστε επαγγελματίες από τη στιγμή που αμείβεστε σε αυτό που κάνετε. Πώς είναι το βράδυ για ένα παίχτη που δεν έχει παίξει καλά, δεν έχει παίξει, έχει παίξει πολύ καλά? Πώς είναι ο ύπνος εκεί, πόσο ζορίζεται να κοιμηθεί ή να ηρεμήσει ο εγκέφαλος?
1: Εντάξει, έχει μια δυσκολία, εννοείται. Το κακό με αυτό είναι ότι για μας Έλληνες κυρίως, mm-hmm. ότι είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας, mm-hmm. δεν έχουμε σε κάποιον να μιλήσουμε, να βγάλουμε, ας πούμε, την πίκρα μας, τέλος πάντων. Εντάξει, υπάρχουν εννοείται κάποια δύσκολα βράδια. Αυτό που μετράει είναι να συνεχίσεις την επόμενη μέρα να δίνεις τον καλύτερο σου αυτό, και στο επόμενο παιχνίδι να τα πας καλύτερα και να κάνεις ένα καλό βράδυ. Να κοιμηθείς χαρούμενο.
0: Άρα αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζεις, το ότι σου λείπει η οικογένειά σου, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα χαρακτηριστικό που θα σου χτίσει το χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Θα σε κάνει και πιο δυνατό προφανώς.
1: Ακριβώς, είναι. Η οικογένεια είναι τα πάντα για μένα, και όσο και να μου λείπει, είναι επίσης και ένα εξτρά κίνητρο για μένα να δώσω τον καλύτερο με αυτό και να τον δίνω κάθε μέρα για να τους κάνω υπερήφανους, και ναι, αυτό.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Λευτέρη, σου ευχόμαστε καλή ανάρρωση πλέον, αφού πρέπει να ξεπεράσεις τα προβλήματα τερματισμών. Καλή επιστροφή στα παρκέ, καλή σεζόν, και εδώ είμαστε να τα πούμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Λοιπόν, ακούτε πάντα EOC Web Radio, άμεσο replay πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Γκιουλένογλου. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Λευτέρη Λιωτόπουλο, έναν από τους Έλληνες που βρίσκονται στο κόσμο του NCAA. Μας είπε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ειδικά αυτά για τον Ρικ Πιτίνο. Εννοείται ότι περιμέναμε πως ο Ρικ Πιτίνο θα είναι αυστηρός με όλους τους παίχτες του. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο coach αυτό που λέμε παλιά σκοπής. Όχι ότι δικαιολογεί τα πάντα, αλλά οι παλιά σκοπής προπονητές έχουν μάθει διαφορετικούς τρόπους με τον Ρικ Πιτίνο να έχει μια απίστευτη πορεία στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ακόμη και όταν οι παίκτες του κολεγίου δεν πληρωνόντουσαν όπως πληρώνονται τώρα, και κάποιοι πληρώνονται πάρα πολύ καλά χρήματα, χρήματα που μπορεί να μην βρίσκεις ούτε στην Ευρωλίγκα. Οπότε ξέρει απ' έξω και ανακατοτά όχι μόνο το πώς να συμπεριφερθεί στους παίκτες, αλλά και το πώς να φτιάξει μπασκετμπολίστες. Και η λογική λέει ότι ο Λευτέρης Λιωτόπουλος, ό,τι και να κάνει στην καριέρα του, είναι πάρα πολύ τυχερός που θα έχει περάσει τουλάχιστον για τρίτο χρόνο πλέον από τα χέρια του Ρικ Πιτίνο. Λοιπόν, τι άλλο έχει η επικαιρότητα? Μόλις τώρα προέκυψε μία ποινή από την ΔΕΑΒ, την Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει την σεζόν με μία αγωνιστική και κλεισμένο το θυρών για όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μετά από κλίση που είχε από την ΔΕΑΒ, στην οποία αναφορά της ΔΕΑΒ έλεγαν πως υπήρξε βία, απειλές και ελεκτικοί προπυλακισμοί μπρος στους αθλητές και τους συνοδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μιλάμε για το Game 2 των ημιτελικών. Έχει και πρόστιμο 4.000 ευρώ ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το δεδομένο. Ξεκινάει τη σεζόν λοιπόν με μία αγωνιστική. Όποιος είναι τυχερός ή άτυχος να παίξει σε κεκλεισμένο το θυρόν στο Παλατάκι, θα το μάθουμε όταν θα βγει το πρόγραμμα της GBL το επόμενο. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, ο Βασίλης Χριστίδης έχει υπογράψει με τον Κολοσσό, ανακοινώθηκε κιόλας με την ομάδα της Ρόδου να συνεχίζει την ενίσχυσή της με τους Έλληνες. Και αφού ξεκινήσαμε λοιπόν να μιλάμε για GBL, πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νεότερα του ΠΑΟΚ και του Άρη, που είναι πολλά και ενδιαφέροντα.

Λοιπόν, ο Άρης έχει πει πάρα πολύ ζεστά στο παιχνίδι μετά την ανακοίνωση του Βασίλη Σπανούλη ως του νέου προπονητή για τα επόμενα 3 χρόνια. Μια κίνηση η οποία θα τα έχετε ακούσει και από τις προηγούμενες εκπομπές του ΕΟΚ Web Radio. Είχε πάρα πολύ επιμονή και πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από τους ανθρώπους του Άρη για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη για το όραμα που έχει ο Ρίτσαρντ Σιάο για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου βεβαίως μην ξεχνάμε ότι σε αυτήν μπλέκονται με διάφορους τρόπους και τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, έχουν παρακολουθήσει και αρκετά μάτς του Άρη, είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι του ιδιοκτήτη της ομάδας. Λοιπόν, ο Άρης είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει τον Νέναντ Ντιμητρίγεβιτς, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Μπάγερν Μονάχου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι επιλογή του Βασίλη Σπανούλη για τη θέση του βασικού playmaker. Πέρσι είχε 11 πόντους και 4,1 assist στην Ευρωλίγκα, ενώ σούταρε με 44% έξω από την γραμμή του τριπόντου. Με τον Άρη να μην μένει εκεί. Όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να κλείσει έναν πρώην συμπαίχτη του Βασίλη Σπανούλη στον Ολυμπιακό, πρωταθλητή Ευρώπης την περασμένη σεζόν, και φέτος με τη Φενέρμπαχτσε έφτασε στο Φενέρφορ της Αθήνας, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό. Μιλάμε για τον Καναδό σέντερ, τον Κεμ Μπίρτς, ο οποίος εννοείται, αν προστεθεί, αν επαληθευτεί η κίνηση, κλείσει τον deal, εν πάση περιπτώσει, θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη κοντά μέσα στη ρακέτα για τον για τον Άρη. Η αριθμή του δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή, καθώς είχε 4 πόντους και 4 rebound στη σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο, παρόλα αυτά, είναι ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ έμπειρος, ξέρει να βοηθήσει, και ενδεχομένως, εάν τον βοηθήσουν και με διάφορους άλλους ημίψιλους παίκτες κοντά στη θέση του, όπως για παράδειγμα η Φενέρ είχε τον Νικολό Μέλη, ενδεχομένως ο Κέμ Μπίρτς θα είναι μια τρομερή πολυτέλεια για το EuroCup, που όπως όλα δείχνουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ προσπαθούν να χτίσουν τις ομάδες τους με αυτό το γνώμονα, του να είναι όχι μόνο ανταγωνιστικοί στο EuroCup, αλλά να μπορέσουν να το κατακτήσουν κιόλας για να πάρουν κατευθείαν το εισιτήριο για την επόμενη Ευρωλίγκα. Από την άλλη, επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του Νας Μητρουλόγκ στον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας Μητρουλόγκ θα είναι στον ΠΑΟΚ, ο άλλος Μητρουλόγκ, ο Ελάιζα, θα είναι στον Άρη, και τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έχουν μια ωραία ατμόσφαιρα για τους δύο παίχτες.

Την ίδια στιγμή για τον Άρη ολοκληρώθηκε και το deal για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος στην περασμένη σεζόν έπαιξε στην ΑΕΚ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, κάτι που ήταν γνωστό γενικότερα. Μεταγραφικά έχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται να έχει βρει τον guard που έψαχνε. Μην περιμένετε μεγάλο όνομα. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται τα μεγάλα ονόματα. Χρειάζεται παίκτες να μπορούν να έχουν ουσία. Για παράδειγμα, ποιος ήξερε τον Πριν Ταϊρή όταν έρθει, πριν έρθει μάλλον στον ΠΑΟΚ, αλλά αποδείχτηκε όχι μόνο σκόρερ, αλλά αποδείχτηκε και μεγάλος ηγέτης. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει κλείσει τον Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε αγωνιστεί στην γαλλική Λεμάν, στην ΠΡΟΑ, το γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει 15,6 πόντους και 3,8 assist. Ενώ στο BCL που αγωνίστηκε επίσης στη γαλλική ομάδα είχε 15 πόντους και 5,3 assist. Μια εξαιρετική κίνηση, αν με ρωτάτε, ο οποίος πλαισιώνει τον Νίκ Καλάθη, ο οποίος περιμένει το φινάλε των τελικών της Αδριατικής Λίγκας, προκειμένου να ανακοινωθεί και να ενσωματωθεί κάποια στιγμή, να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσει τον coach Τρινκέρι και να συζητήσει κάποια πράγματα γενικότερα για τη σεζόν. Επίσης θυμίζουμε ότι και ο Μάρκους Φώστερ έχει ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, όπως και ο Νάσος Μπαζίνας, ενώ υπάρχει πάντα και η επιλογή του Κάιλ Αλεξάνδερ ως το βασικό πεντάρι, και φυσικά ο Ρέικουαν Γκρέι, ο οποίος πέρασε τα δύο προηγούμενα χρόνια στην ΑΕΚ, με την οποία έφτασε σε δύο συνεχόμενα Final Four του BCL. Στο ένα η ΑΕΚ αγωνίστηκε και στον τελικό, δυστυχώς δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο και στις δύο περιπτώσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γκρέι, ένα παιδί των Σαν Αντώνιο Σπέρς και του Γκρέκ Πόποβιτς, έδειξε εξαιρετικά στοιχεία και ετοιμάζεται πλέον για ένα νέο σταθμό στην καριέρα του.

Τα μεταγραφικά σενάρια προφανώς αγγίζουν και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Το τελευταίο, το οποίο δεν είναι προσθετική εξέλιξη, εμπλέκει τον Παναθηναϊκό και τον Ντένις Σρέντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χρονιά στους Cleveland Cavaliers. Μιλάμε για έναν γκάρντ ο οποίος έχει οδηγήσει την Εθνική Γερμανία τόσο στην κορυφή του κόσμου όσο και στην κορυφή της Ευρώπης. Ένας εξαιρετικός παίκτης, όσο ιδιόρυθμος χαρακτήρας και αν είναι, άλλο τόσο εξαιρετικός παίκτης είναι. Λοιπόν, υπήρχε μια φημολογία ότι με τον Παναθηναϊκό εννοείται να ψάχνει δυνατά ονόματα για να ενισχύσει κι άλλο το ρόστερ του εν ώψη της επόμενης σεζόν. Κάποια στιγμή η φημολογία έπιασε και τον Ντένις Σρέντερ. Ο θαυμαστός κόσμος του διαδικτύου, στον θαυμαστό κόσμο μάλλον του διαδικτύου, ένας χρήστης έκανε ένα reel εξηγώντας αυτή τη φημολογία και εννοείται έκανε ένα tag τον παίκτη των Cavaliers, ο οποίος επίσης ασχολείται πάρα πολύ με τα social media, όπως και ο Mike James, όπως και διάφοροι. Ο Evan Fournier, γενικότερα αρκετοί παίκτες, είναι πλέον μέρος του παιχνιδιού, όπως και να το δει κανείς. Ο Ντένις Σρέντερ λοιπόν απάντησε. Η απάντηση δεν νομίζω ότι θα χαροποίησε τους φίλους του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όπως την ξεκινάει, θα ξεκινήσω κι εγώ. Ποτέ μιλήσει ποτέ. Αυτό είπε ο Γερμανός. Αλλά πρόσθεσε ότι στην πραγματικότητα ποτέ. Με όλο το σεβασμό, λέει, προς τον Παναθηναϊκό. Φοβερός σύλλογος. Προφανώς ξεκόβοντας κάθε πιθανότητα να φορέσει την πράσινη φανέλα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Σρέντερ θέλει να παραμείνει στο NBA. Έχει αποκτήσει και μια πώς να το πούμε τώρα, ανοσία στο να αλλάζει τις ομάδες κάθε χρόνο. Αν δεν του αρέσει κάτι, αν δείχνει ότι η ομάδα δεν είναι ανταγωνιστική, γιατί οι Cavaliers ήταν υποτίθεται ανταγωνιστική ομάδα, δεν φάνηκε στα playoffs αυτό το πράγμα, ίσως το τέλος της χρονιάς να ζητήσει να φύγει αν έχει συμβόλαιο, ή εν πάση περιπτώσει να ψαχτεί να παραμείνει γενικότερα στον κόσμο του NBA, όπου εκεί ο ίδιος θεωρεί ότι ανήκει και πρέπει να παίζει.

Λοιπόν, την ίδια στιγμή, αφού αναφέραμε το NBA, εννοείται για όποιον δεν το γνωρίζει, βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικοί του NBA, οι οποίοι είναι βγαλμένοι από το μακρινό 1999, εκείνη τη χρονιά όπου το πρωτάθλημα ξεκίνησε τα Χριστούγεννα, επειδή οι παίκτες αντιδρούσαν στις νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα το λέμε εργασίας, δεν είναι ακριβώς εργασίας και δεν είναι και σαν τις συλλογικές συμβάσεις που υπογράφουν οι κανονικοί εργαζόμενοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα. Είχαν κάνει το περίφημο lockout, το οποίο άντεξε μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι που βρέθηκε η κοινή λύση, εν πάση περιπτώσει, και οι ομάδες πίστηκαν, οι παίκτες μάλλον πίστηκαν, να πατήσουν στο παρκέ. Εκείνη η σεζόν ήταν με περιορισμένο αριθμό αγώνων. Στο τέλος, οι San Antonio Spurs έφτασαν στους τελικούς μαζί με τους New York Knicks, και ουσιαστικά εκείνη είναι η αρχή της δυναστείας των Spurs, με την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος, με David Robinson, Tim Duncan και όλη αυτή την παρέα που σιγά σιγά μεγάλωσε και άρχισε να παίρνει τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, στο πρώτο τελικό έχουν κερδίσει οι Knicks, είναι στο 1-0, έσπασαν την έδρα που λέμε, αν και στο NBA το σπάσιμο της έδρας και συνηθισμένο είναι και δεν παίζει τόση μεγάλη σημασία όπως στα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουμε συνηθίσει. Δεύτερος τελικός είναι τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε λίγες ώρες δηλαδή. Όσοι επιθυμούν να ξενυχτήσουν, το τζάμπολ είναι στις 3:30, είναι πάλι στο Σαν Αντώνιο η αναμέτρηση, προτού μεταβούν οι ομάδες στη Νέα Υόρκη για δύο παιχνίδια. Γενικότερα βγαίνουν τρελές ειδήσεις που αφορούν τους τελικούς, πέρα από τα απίθανα ποσά που υπάρχουν για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει τον τρίτο τελικό στο Madison Square Garden, όπου ξεκινάνε από απίστευτες τιμές, τις οποίες ψάχνουν αυτή τη στιγμή για να μην λέμε ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι, εννοείται. Λοιπόν, η πιο φθηνή τιμή εισιτηρίου, αν θέλετε το πιστεύετε, αν όχι, είναι πάνω από 6.000 δολάρια για να δεις ένα παιχνίδι μπάσκετ τώρα αυτά. Τελικώς θα μου πεις, okay, τι να κάνουμε, αν κάποιος έχει να τα δώσει, με γεια του, με χαρά του. Στον τρίτο τελικό έχει δηλώσει ότι θα είναι παρόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, οπότε καταλαβαίνετε ότι η αξία των εισιτηρίων μάλλον θα ανέβει περισσότερο, όπως και τα μέτρα ασφαλείας θα, όχι απλά θα ανέβουν περισσότερο, θα γίνουν πιο ασφιχτικά, θα υπάρχει ασφάλεια παντού σε όλο το γήπεδο, πέρα από την προσωπική ασφάλεια του εκάστοτε προέδρου. Και όλα αυτά διότι στο πρώτο παιχνίδι υπήρχε ένα άλλο τρελό συμβάν, το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει το NBA. Εγώ τουλάχιστον δεν το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχει συμβεί. Έχουν γίνει άλλα πράγματα, να τσακώνονται οι παίχτες με την εξέδρα, οι θεατές να παίζουν μπουνιές μεταξύ τους. Έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν και στο NBA. Στο πρώτο παιχνίδι, λοιπόν, ένας τυπάκος, ο οποίος είχε το τηλέφωνό του να καταγράφει την κάθε του κίνηση, κατάφερε να εισβάλλει στο παρκέ, προκειμένου να βγάλει μια φωτογραφία με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι την κατάφερε ακριβώς, γιατί ούτε και ο Γουεμπανιάμα πόζαρε, ούτε και αυτός είχε ακριβώς το χρόνο να πατήσει έστω το τηλέφωνό του, το άλλο τηλέφωνο μάλλον, που είχε στην κατοχή του, για να βγάλει τη φωτογραφία. Οι άνθρωποι της ασφάλειας μπήκαν, τον κυνήγησαν ουσιαστικά, τον έπιασαν, τον έβγαλαν σχεδόν σηκωτό από το παρκέ, και το NBA σχεδόν με διαδικασία fast track αποφάσισε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα έχει δικαίωμα να ξαναμπεί σε οποιαδήποτε αναμέτρηση του NBA λόγω αυτού που έκανε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί να μπει στο παρκέ για να βγάλει μια φωτογραφία με τον Γουεμπανιάμα, τι μέτρα ασφαλείας θα υπάρχουν στο Madison Square Garden στο τρίτο παιχνίδι, όταν θα είναι εκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στον οποίο έχει γίνει ήδη μια απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας. Και γενικότερα ξαναλέμε ότι όταν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ πάει σε τόσο δημόσια θεάματα, αναμένεται τα πράγματα να είναι πολύ δύσκολα για τους απλούς ανθρώπους.

Λοιπόν, μπασκετική δράση δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, εννοείται. Είναι σε εξέλιξη τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτό που θα μας απασχολήσει είναι η ACB, η Ισπανική Λίγκα βεβαίως. Αρχικά να πούμε ότι εμείς στην Ελλάδα είμαστε στους τελικούς. Στην ACB μόλις ξεκίνησαν τα προημιτελικά, τα οποία όπως και στην Ελλάδα είναι στις δύο νίκες. Αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι πως ακόμη δεν έχει προκριθεί ούτε η Μπαρτσελόνα ούτε η Ρεάλ Μαδρίτη στον επόμενο γύρο, στα ημιτελικά της διοργάνωσης δηλαδή. Η Μπαρτσελόνα είχε την ευκαιρία να το κάνει χθες, αντιμετωπίζοντας τη Μούρθια και έχοντας ως πρίκα τη νίκη, την εκτός έδρας νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Τελικά ιτήθηκε στο Παλαιό Μπλαουγκράνα με 90-87. Η Μούρθια ισοφάρισε και θα έχει την ευκαιρία στο γήπεδό της να πάρει την πρόκριση και να αφήσει την Μπαρτσελόνα πάρα πολύ νωρίς εκτός από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε απλά ότι το κύπελο το έχει πάρει η Μπασκόνια. Στην Ευρωλίγκα η Μπαρτσελόνα σχεδόν πάτωσε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια πολύ κακή χρονιά τόσο για τους Καταλανούς όσο και για τον Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Καταλωνίας. Έχει ανακοινώσει ήδη την αποχώρησή του, το οποίο είναι και λίγο παράδοξο για μια ομάδα η οποία παλεύει ακόμη για κάτι. Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ντουμπάι για τα δύο επόμενα χρόνια ως ο νέος προπονητής της, ως ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν την περασμένη σεζόν, να μπουν δηλαδή στα playoffs. Λοιπόν, στον αντίποδα η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε και τη ζωή της, διότι είχε χάσει από την Τενερίφη στην πρώτη αναμέτρηση στην έδρα της στη Μαδρίτη με 97-98 είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε στο δεύτερο στην Τενερίφη έπαιζε για τη ζωή της, έπαιζε για την παραμονή της στα playoffs. Κέρδισε με το εμφατικό 118-83, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό σερί 6 αγώνων στην ACB. Ουσιαστικά η μοναδική νίκη που είχε κάνει η Μπαρτσελόνα στη μέση ήταν αυτών των αγώνων, ήταν ο ημιτελικός του Final Four, όπου επιβλήθηκε της Βαλένθια. Η οποία Βαλένθια απόψε το βράδυ παίζει στην έδρα της Bilbao, θυμίζουμε εκεί που αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup τη φετινή σεζόν. Έχει ήδη νικήσει στο πρώτο παιχνίδι, αν νικήσει και σε αυτό κάνει το 2-0 και προκρίνεται στον επόμενο γύρο. Το ίδιο ισχύει και για την Μπασκόνια, η οποία παίζει στην έδρα της Μπανταλώνα, η οποία επίσης έχει ελληνική σύνδεση, είναι η ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL για να φτάσει στο Final Four που διοργανώθηκε στην Μπανταλώνα. Η ομάδα που απέκλεισε η ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL για να φτάσει στο Final Four που διοργανώθηκε

έχει τη δύναμη να κάνει ακόμη μια έκπληξη. Και φυσικά η Μούρθια να αποκλείσει την Μπαρτσελόνα, το οποίο δεν συνιστά έκπληξη την φετινή σεζόν, διότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, η εικόνα της Μπαρτσελόνα είναι πάρα πολύ κακή. Αντίθετα, η Μούρθια, την οποία απέκλεισε ο ΠΑΟΚ στο δρόμο για το τελικό του FIBA Europe Cup, είναι μια εξαιρετική ομάδα, η οποία έχει κάνει τρομερές νίκες φέτος και θεωρείται από τις πολύ σταθερές ομάδες στην ΑΣΕΜΠΕ.

Λοιπόν, βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τις 4. Το άμεσο replay έφτασε στο τέλος του. Σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Ραφαήλ Αραγάς, Αθηνά Πατρινού έρχονται με την post-season 4-6. Εμείς θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Εννοείται το άμεσο replay επανέρχεται την Δευτέρα. Και το Σαββατοκύριακο υπάρχουν εκπομπές στο EOG Web Radio. Εννοείται όλοι ασχολούνται με το μπάσκετ. Και υπάρχει και μπόλικη και επικαιρότητα. Εννοείται αύριο θα είναι η επόμενη μέρα από τον δεύτερο τελικό. Αν κρίνουμε από αυτά που έγιναν στον πρώτο, θα έχει αρκετή επικαιρότητα και μετά τον δεύτερο. Λοιπόν, μη μακρηγορώ. Καλή συνέχεια σε όλους και να βλέπετε καλό και ωραίο μπάσκετ.

0: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα
1: στο έχει
0: σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: μοιάζουμε όλοι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Είναι 5 Ιουνίου σήμερα.
1: Τον και δεν τον νιώθεις.
0: Και δεν τον νιώθεις, τον είδες τον καιρό έξω, έτσι?
1: Τον είδα τον καιρό έξω.
0: Είχα χαρή, θα έρθω εδώ πέρα, θα κάνω με την Αθηνά πρώτη εκπομπή τον Ιούνιο, καλοκαίρι, το αγαπημένο μας και όλα αυτά. Και βλέπω αυτό τον καιρό, ξέρεις.
1: Με κράτησε καλά, λίγο. Ενώ ξεκίνησε καλά.
0: Και ξεκίνησε πάλι... και ωραία ημέρα. Αυτό είναι το πιο.
1: Νταμάρα πάλι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεχάσει.
0: Τουλάχιστον δεν νυχτώνει 5 το απόγευμα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά. Είναι μεγάλο. Πρέπει να καλοκαιριάσει. Δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Σύντομα θα καλοκαιριάσει. Εντάξει, ήδη
1: είμαστε μετά από το Μάιο. Έπρεπε δηλαδή από το Μάιο να έχουμε.
0: Επισήμω το καλοκαίρι μπαίνει 22.
1: Η αλήθεια είναι. Να την έχουμε την αύρα αυτή την καλοκαιριά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά το έχουμε ξεχάσει εντελώ. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ, όπως είπαμε, 5 Ιουνίου. Είναι, κάτσε να δω, γιατί τα ρολόγια εδώ πέρα δεν είναι και τις
0: 9 λεπτά μετά τις 4.
1: 9 λεπτά μετά τις 4. Δεν θες να σου πω τι γράφει εδώ πέρα.
0: 9 λεπτά είναι, 9 λεπτά.
1: 9 λεπτά μετά τις 4. Ραφαήλ Λαγάς.
0: Αθηνά Πατρινού.
1: Και ο
0: Δημήτρης Μελίστη, δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και ο webradio.papakibasket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε πολύ σύντομα και σε καλεσμένους και όλα. Θα πάμε και back to back, γιατί έχουμε τον Μπαράζα Νόδου στην National League 1. Σήμερα έχουμε τον αγώνα του Γλαύκου Εσπέρου με την Χάνθ. Οπότε πάμε και στις δύο ομάδες να πάρουμε παλμό. Πολύ σύντομα, με πολύ σύντομες επικοινωνίες. Και θα έχουμε μιλήσει και με τους τρεις διδικτές. Θα έχουμε και χολαργό την επόμενη ώρα. Πάμε πολύ γρήγορα στην Άρτα. Σε πάρα πολύ λίγο.

0: θέλει, δεν θα το. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε κατευθείαν στην Άρτα, γιατί οι δύο ομάδες που αγωνίζονται σήμερα πάνε τώρα στο γήπεδο ή είναι ήδη στο γήπεδο.
1: Πρέπει να είναι στο
0: γήπεδο. Η Χάνθ πρέπει τώρα να πηγαίνει, ο Γλάφκος είναι ήδη εκεί, οπότε πάμε γρήγορα να μιλήσουμε για να μας δώσει λίγο παλμό ο προπονητής της Χάνθ, ο Δημήτρης Μπουσβάρος. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, αρχικά πώς είναι η ψυχολογία ενώπιση αυτής της αναμέτρησης?
2: Εντάξει, το περιμένουμε με ανυπομονησία. Αυτά τα παιχνίδια πάντα έχουν πολύ ιδιαίτερο κλίμα και είναι πολύ ευχάριστο για τους αθλητές και για εμάς τους προπονητές να αντιμετωπίζουμε τέτοια μάτς με καλούς αντιπάλους, με κρίσιμη την έκβαση του αποτελέσματος. Mm-hmm.
0: Επειδή το πλάνο coach στη Χάνθ δεν αλλάζει ιδιαίτερα και δεν άλλαξε ούτε μετά την πτώση από την Elite League, το γεγονός ότι βρεθήκατε σε θέση να έχετε μια διπλή ευκαιρία για άνοδο και στους τελικούς με τον ΓΑΣ και τώρα στην δεύτερη ευκαιρία στην Άρτα, είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξαρτήτως αποτελέσματος μια δικαίωση για εσάς, για το πλάνο σας?
2: Εντάξει, σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την πορεία που έχει η ομάδα μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε βήμα-βήμα, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Πάντα όμως θέλεις το περισσότερο. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό μέχρι το επόμενο, όπως είχε πει και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης.
1: Coach, δεδομένου ότι αντιμετωπίζετε ομάδες που δεν γνωρίζετε, τι λέει το πλάνο σας? Πώς το έχετε οργανώσει?
0: Είναι και ένα παιχνίδι, πλάνο, έτσι.
2: Σίγουρα ένα παιχνίδι πάντα έχει τις ιδιαιτερότητες του. Το πλάνο μας είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλά μες στο παιχνίδι αυτά που κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά καλά, να προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε στο γήπεδο εμείς έτοιμοι και να προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι το δικό μας. Mm-hmm. Σίγουρα ο Γλάφκος είναι μια πολύ καλή και πολύ δυνατή ομάδα με έμπειρους παίκτες και με πολύ καλό επιτελείο και προπονητή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, παίζοντας κατοχή-κατοχή το παιχνίδι. Mm-hmm.
0: Coach, το γεγονός ότι είχατε μία ανταγωνιστική παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα της National League 1, και το λέω γιατί εξ αρχής γνωρίζαμε ότι υπήρχε ένα σαφές φαβόρι, για να λέμε την αλήθεια, αλλά δείξατε μία ανταγωνιστική εικόνα φτάνοντας τη σειρά μέχρι το τέλος. Αυτό είναι κάτι που σας δίνει αυτοπεποίθηση για τα δύο παιχνίδια της άνοδου που έχετε τώρα στην Άρτα?
2: Εντάξει, σίγουρα μας δίνει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτό. Σίγουρα είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας σαν ομάδα, περπατάμε όλοι μαζί. Από την άλλη μεριά όμως, ένα τέτοιο τουρνουά με δύο ισχυρές ομάδες που είχαν και αυτές παρόμοια πορεία και ένα μάτσι κάθε μια ομάδα με την άλλη, έχει ιδιαιτερότητα. Δηλαδή είναι πώς θα βρεθείς και στη μέρα, είναι πώς θα κουβαλείς την κούραση και τον αγωνιστικό ρυθμό του πρωταθλήματος, είναι πως θα ξεπεράσει τη διάρκεια που είχε το πρωτάθλημα όλο αυτό τον καιρό, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στον Ιούνιο και έχουμε ξεκινήσει από τις 15 Αυγούστου. Είναι αρκετά πράγματα, δηλαδή σίγουρα μας δίνει αυτοπεποίθηση και πατάμε πάνω σε αυτό, αλλά είναι ένας διαφορετικός κόσμος αυτό το τουρνουά με τις δύο ομάδες σε έναν αγώνα.
1: Coach, όπως ανέφερες, από τον Αύγουστο έχετε ξεκινήσει, έχουμε φτάσει 5 Ιουνίου. Πώς μπορεί ένας προπονητής σε αυτή την κατηγορία να διαχειριστεί την ομάδα και τους παίκτες του, ώστε να μην βγει κόπωση?
2: Τώρα, ειδικά για εμάς που δεν είμαστε και 100% επαγγελματική ομάδα, δηλαδή έχουμε αρκετούς φοιτητές.
1: Μα γι' αυτό και είναι η ερώτηση.
2: Έχουμε αρκετούς νέους παίκτες. Είναι αρκετά δύσκολο, δεν είναι εύκολο, γιατί και τα μεγάλα κενά διαστήματα, ειδικά μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μας έχουν δυσκολέψει πολύ. Δηλαδή, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε από την αρχή. Mm-hmm. Εντάξει, κάλεμε ότι ήταν ανθρωπίνο δυνατό, πιστεύαμε ότι έπρεπε να κάνουμε. Φτάσαμε εδώ όλοι μαζί με το staff, με τους παίκτες. Τώρα έχουμε αυτό μπροστά μας. Σε όλα αυτά δεν αξίζει και πολύ να μένουμε, πιστεύω. Να χαρούμε τη συμμετοχή και τα μάτς και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Με βάση αυτό που είπες περί ερασιτεχνικής ομάδας, και πάμε να κλείσουμε αυτό, είναι ενδεικτικό του πόσο μεγαλώνει η Χάνθ οι τελευταίες τρεις σεζόν της, και η άνοδος που πήρε στην Elite League και η παρουσία της που ήταν ανταγωνιστική, πάλεψε με τις δυνάμεις της, και η φετινή πορεία. Είναι ενδεικτικό ότι μεγαλώνει η Χάνθ αγωνιστικά?
2: Σίγουρα, σίγουρα είναι ένα κομμάτι ενδεικτικό, γιατί μιλάμε πια για τρεις ολοκληρωμένες σεζόν που η ομάδα πρωταγωνιστεί, ακόμα και πέρυσι στην Elite League, ο δεύτερος γύρος που έκανε, πιστεύω, πάρα πολύ καλός σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί και πέρα η Hans είναι μια πολύ μεγάλη ιστορική ομάδα, ένας πολύ μεγάλος οργανισμός με τις ιδιαιτερότητες που έχει, τα πολύ καλά του, πρεσβεύει αξίες και ηθική που πολλές φορές είναι λίγο ρομαντική για την εποχή που ζούμε, ρομαντικές για την εποχή που ζούμε. Από την άλλη μεριά, κάποιες στιγμές ο ρεαλισμός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιες ομάδες και τέτοιες καταστάσεις και σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, χρειάζεται λίγο μια αναπροσαρμογή στο πλάνο, πιστεύω.
1: Coach, δεδομένου ότι σε λιγότερο από 2 ώρες έχετε παιχνίδι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας λίγο πριν από αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι για εσάς. Να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία και πάντα με υγεία.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
2: καλή
0: Coach.
2: Συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Coach. Καλό παιχνίδι. Γεια.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι πάμε γρήγορα στην Άρτα και στις δύο ομάδες. Πάμε και στην πλευρά του Γλαύκου Εσπέρου και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ακούμε ήδη μάλλον κάποια σκασίματα μπάλας. Είναι μαζί μας λοιπόν ο προπονητής του Γλαύκου Εσπέρου, ο Κώστας Ρουμελιώτης. Coach, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε εν όψη αυτού του πολύ κρίσιμου για εσάς παιχνιδιού?
2: Κοιτάξτε, το έχουμε συνηθίσει λίγο. Ήταν μια υπερβατική πορεία, όπως έχω πει. Η ομάδα ξεκίνησε με στόχους, είναι η ίδια ομάδα ουσιαστικά που πήρε το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο στόχος μας ήταν να παραμείνουμε στην κατηγορία χωρίς αποφεύγοντας τα play-out. Είχαμε πολλές ατυχίες στο πρώτο γύρο, αλλά κάναμε έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο με μια ήττα, μια πολύ καλή σειρά play-off. Και αντιμετωπίζοντας τον χρόνο, νομίζω κάναμε εκεί την υπέρβαση. Πιστεύω ότι ο χρόνος δίκαια είναι στην Elite League από την πλευρά ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα και είχε μεγάλη διαφορά. Είχε 5 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο που είμαστε εμείς. Οπότε αν ίσχυε αυτό που ισχύει στην Elite League θα ήταν πρωταθλητής, αλλά στα πλοία ότι είμαστε εμείς η καλύτερη ομάδα. Παίξαμε 2 παιχνίδια μέσα στην έδρα τους που τα χάσαμε στις λεπτομέρειες, είχαμε μεγάλες ευκαιρίες και κάναμε μια εκπληκτική εμφάνιση στο δικό μας γήπεδο. Όλα αυτά όμως είναι παρελθόν. Έχουμε τα παιδιά, κάνουν την τελευταία προσπάθεια, 15 μέρες, ξέρετε, περάσαμε και ένα σοκ, ένα άδειασμα μετά από όλη αυτή τη σειρά. Είχαμε κάποια προβλήματα, είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε φορά, δηλαδή να παίξουμε ένα μπάσκετ ομαδικό, ένα μπάσκετ στην παιχτό, να παλέψουμε κάθε κατοχή και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει.
0: Πόσο εύκολο ήταν, coach, να επικεντρωθούν τα παιδιά σε αυτό το στόχο της δεύτερης ευκαιρίας όταν φτάσατε πάρα πολύ κοντά δύο φορές, λέω δύο φορές τα δύο εκτός έως παιχνίδια με τον Κρόνο, φτάσατε δύο φορές πάρα πολύ κοντά στην πηγή, αλλά δεν ήπιατε νερό και σίγουρα αυτό προκαλεί όντως ένα ψυχολογικό άδειασμα, το ότι έφτασες τόσο κοντά αλλά δεν τα κατάφερες.
2: Είναι έτσι όπως το λέτε, είναι πολύ δύσκολο, είναι νεαρά παιδιά, δεν έχουν εμπειρία, ήταν πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούν. Υπήρχε μια μεγάλη απογοήτευση που δεν θα έπρεπε, γιατί είναι ένα παιχνίδι, πέσαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά υπήρχε πολύ μεγάλη απογοήτευση. Προσπαθήσαμε όλο το staff να βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτό το σοκ. Τώρα το έχουμε ξεπεράσει και θα είναι ασυνήθιστο ό,τι συμβαίνει αυτό για τον οργανισμό, για την ομάδα, να παίζει 6 Ιουνίου πρωτάθλημα εκεί και τέτοιο αγώνα. Το έχουμε ξεπεράσει, θα δώσουμε ό,τι μπορούμε.
1: Δεδομένου ότι οι αντιπαλοί σας είναι ομάδες από άλλους ομίλους, ομάδες που δεν έχετε μετωπίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε εν όψη αυτής της πολύ σημαντικής αναμέτρησης για εσάς? Ναι, πόσο εύκολο είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντιμετωπίζετε ομάδες που δεν έχετε αντιμετωπίσει καθόλου?
2: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα καλό προπονητικό staff, πιστεύω. Έχουμε δει πάρα πολύ βίντεο. Είχαμε και ένα πρόβλημα γιατί μια εβδομάδα τελευταία μας αντιμετωπίσουμε το Φελαργό ή τον Αμίγκα, γιατί η σειρά πήγε πολύ μακριά. Για να ξεκινήσουμε τη Χάνς, παίζουμε με μια νεανική και πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα, ενισχυμένη με ένα μπέστη Αμερικάνο Α2 επίπεδου. Έχει ένα πολύ καλό προπονητικό staff με τον κύριο Μπουσβάρο και τον κύριο Κομποτζέτα, τον οποίο είχα τη χαρά να συνεργαστώ το 16-17 στην Καρδίτσα, στην άνοδο της Καρδίτσας από τη Β' Εθνική στην Α2. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, δεν έχει άγχος, όπως και εμείς δεν θα έπρεπε. Είναι ο πρώτος αντίπαλος, ξέρουμε κάποια πράγματα για αυτούς. Έχουμε δουλέψει πάνω στο παιχνίδι και θα δείξει τώρα ο αγώνας, θα δείξει τι θα συμβεί.
0: Ανεξάρτητα του τι θα γίνει, coach, σε αυτά τα παιχνίδια στην Άρτα, πιστεύεις ότι όλες αυτές οι εμπειρίες και εικόνες που αποκόμισαν φέτος τα παιδιά, μιας και μιλάμε για νέα παιδιά, είναι κάτι που θα τους βοηθήσει στο μέλλον, ειδικά αν σκεφτούμε ότι συνήθως οι χαρακτήρες με ήττες φυρηλατούνται?
2: Ναι, θα ήθελα να μην γίνει αυτό τώρα, γιατί να συνεργαστούμε με νίκη, αλλά κοιτάξτε, ήταν παιδιά χωρίς μεγάλες εμπειρίες ή παιδιά που ήταν σε ένα πιο υψηλό επίπεδο αλλά δεν αγωνιζόταν πολύ. Έχει αναβαθμιστεί και η ίδια τους η αξία με τις δύο χρονιές, γιατί έχουν καταφέρει εκπληκτικά πράγματα και τους αξίζουν τα αίσθημα. Έχουν αποκτήσει πολύ σημαντικές εμπειρίες, έχουν συγκλατηθεί στα δύσκολα Σίγουρα θα τους βοηθήσει πάρα πολύ όλα. Όπως και τον οργανισμό, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος δηλαδή για όλο αυτό. Έγινε λίγο γρήγορα αυτή η εξέσταση από τα μπαράζ παραμονής στη ΓΑΜΑ Εθνική που ήταν 3 χρόνια πριν. Στο να παίζεις σε ένα σουτ μια κατοχή το πρωτάθλημα, γιατί ήταν μια κατοχή το πρωτάθλημα με τον Πρόνο. Ένα σουτ δεν μπήκε το δικό μας του Άλεν, μπήκε του Μαστόρου. Είναι τρομερές εμπειρίες που θα τους βοηθήσουν στο μέλλον. 1000%.
0: Είναι πώς το, όλη αυτή η διαδικασία είναι κάτι που αποτελεί ίσως από τις πιο σημαντικές δουλειές σου φτάνοντας σε αυτό το σημείο.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, φίλε μου. Νιώθω
0: τώρα που φτάσαμε στο τέλος.
2: Ναι, νιώθω. Κοιτάξτε να δείτε, είμαι ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στο μπάσκετ, έτσι. Κάνω μόνο αυτό και το κάνω 15 ώρες την ημέρα. Τα τελευταία χρόνια έχω ζήσει δύο πάρα πολύ δυνατές εμπειρίες με διαφορετικές ομάδες, αλλά και σε λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και στην Άξο τα δύο χρόνια η πορεία ήταν υπερβατική, αλλά και αυτό εδώ είναι ένα από τα πιο όμορφα δημιουργήματά μου. Είναι πραγματικά, νιώθω περήφανος. Δεν είναι μόνο δικό μου δημιούργημα, είναι των συνεργατών της διοίκησης, είναι συνολική δουλειά, αλλά είναι ένα μπάσκετ που μετράζει. Όποιος είδε το δεύτερο παιχνίδι στο γήπεδο μας με τον Κρόνο, νομίζω θα το απόλαυσα. Είναι μια ομάδα που έπαιζε με πάσα, μια ομάδα στην Πεσόν, μια ομάδα που παίζει πραγματικά όμορφο μπάσκετ, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, και είναι κάτι που το ευχαριστούμε, γιατί πιστεύω, ενώ με τους καιρούς πηγαίνουμε να κάνουμε το μπάσκετ ατομικό άθλημα, να παίζουμε με τους στάρ ένας-ένας κτλ. Χωρίς πάσα, νομίζω είμαστε μια ομάδα που αντιπροσωπεύει αυτό που είναι το μπάσκετ. Είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται μαζί, που παίζεται με πάσα.
1: Όμορφα. Coach, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ λίγο πριν από αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για εσάς. Να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία, να απολαύσετε το παιχνίδι και φυσικά πάντα με υγεία.
2: Σας εκτιμώ πολύ και γι' αυτό και ήμουν εδώ. Δεν το συνηθίζω πριν αυτά τα παιχνίδια, αλλά σας εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Και
2: σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Coach.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό παιχνίδι.
2: Γεια σας.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμα μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξί.

προσωρινή κράτηση τέθηκε ένας άνδρας που συνελήφθη, κατηγορούμενος για αρπαγή μαρτύρων σε υπόθεση θανατηφόρου τροχαίου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο κατηγορούμενος θεωρούσε ότι οι μάρτυρες απέκρυψαν κρίσιμα στοιχεία σχετικά με το δυστύχημα.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζεις ζωή.

σημαντικό break μετά τις τοποθετήσεις των προπονητών και του Γράφου Εσπέρου και της Χάνθ, του Κώστα Ρουμελιώτη και του Δημήτρη Μπουσβάρου. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται σε κάτι λίγο παραπάνω από μία ώρα, σε 6 το απόγευμα, στο κλειστό ΤΑΦ9 Κωστακιών της Σάρτας, για τον Μπαράζ Ανόδου στην Elite League. Το τελευταίο εισιτήριο κρίνεται στην Άρτα. Οι τρεις ομάδες οι οποίες πήραν τη δεύτερη θέση στην National League 1. Αυτός που περιμένει είναι ο Χολαργός. Ο Χολαργός ο οποίος παίζει αύριο με τη Χάνθ στις 6 το απόγευμα. Θα κριθεί εάν θα υπάρξει τρίτο παιχνίδι την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Το λέμε γιατί εάν η Χάνθ κάνει 2-2 παίρνει την άνοδο. Δεν υπάρχει λόγος να παίξουν ο Χολαργός με το Γλαύκο. Εάν υπάρχει μία και μία νίκη ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μία νίκη του Γλαύκου, μία νίκη της Χάνθη, μία νίκη του Γλαύκου, μία νίκη του Χολαργού, έχουμε τρίτο παιχνίδι την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Όλα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε στο επίσημο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube.

0: είμαστε για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 5. Ο webradio.papakibasket.gr και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ραφαήλα Λαγάς
1: και Αθηνά Πατρινό
0: μαζί με τον
1: Δημήτρη Μελίση στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Δεν λείπει ποτέ.
1: Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε. Μίτσο! Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε.
0: Γιατί νόμιζα ότι θα μιλήσει το τηλέφωνο στον αέρα. Θα βγάλουμε,
1: θα βγάλουμε τώρα όπου να είναι. Μίτσο! Ακούσε αυτή την καρέκλα να κινηθεί. Ναι. Σου πάμε εμείς να φύγεις από το στούντιο.
2: Δεν μπορώ να είμαι μέσα ενώ ξεκινάτε να μιλάτε. Πρέπει να με φωνάξεις ο ίδιος.
1: Α, πρέπει εγώ να σε φωνάξω να κάνουμε τη διαδικασία.
0: Πρέπει
1: να γίνει όλο το λειτουργικό, μάλιστα. Μίτσο, δεν έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι αγωνιστικά.
2: Ναι.
1: Η αλήθεια δεν έχουμε πολλά. Ψιλοτελειώνουν, ναι. Ωραία, πάμε
0: τις προηγούμενες φορές ήμασταν φουλ, ας πούμε, αγωνιστική δράση.
1: Για την προηγούμενη φορά συζητήσαμε Eurovision και πάλι.
0: Όχι, είπαμε. Έκανα και εγώ την μπασκετική μου.
1: Ωραία, πάμε σε μπασκετικά τώρα. Αυτή τη φορά κάνουμε την ανατροπή. National League 1, ποιος θα ανέβει? Για δώσε μια εκτίμηση.
0: Δεν το βρήκε πάντως.
2: Την προηγούμενη, ναι, δεν το βρήκα και έπεσα και πολύ έξω, είναι η αλήθεια.
1: Εμείς οι δύο αμύντα είπαμε. Εμείς οι δύο είπαμε αμύντα, ναι.
2: Απλά έπεσε πιο μέσα στις πιθανότητες γιατί όπως πήγε το παιχνίδι, εννοώ ότι ήταν ξεκάθαρη υπεροχή του αμύντα.
1: Το ζήσαμε πριν από λίγο καιρό στο Κοροπείο ούτως ή άλλως.
2: Ναι, ισχύει. Εντάξει, νομίζω πολλά θα κρυθούν από σήμερα.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ αν έπρεπε να βάλω σε μια σειρά τις ομάδες σε βάση φαβοριτισμού, ας πούμε. Τη Χάμ θα την έβαζα τρίτη θέση.
1: Ναι.
2: Και θα έβαζα οριακά πρώτο το Γλάφκο από την άποψη ότι ο Χολαργός είχε όλη αυτή τη σειρά, όλες αυτές τις σειρές μάλλον, γιατί
0: έχει
2: έπαιξε τρεις σειρές από ή δύο σειρές, δεν θυμάμαι, με τον Πανελλήνιο και τον Αμίντα σίγουρα από 0-2 και έχει παίξει δύο σερίς σειρές Game 7. Ενώ ο Γλάφκος θεωρητικά είναι πιο ξεκούραστος, από την άλλη του λείπει ίσως και ο ρυθμός που έχει ο Χολαργός, αλλά θεωρώ ότι ο Γλάφκος 51, ας πούμε, και 49 ο Χολαργός αν έβαζα τους δύο. Αλλά σου λέω θα κρυθούν πολλά σήμερα, γιατί άμα κάνει την νίκη Χάνθ αλλάζουν πολλά πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα είναι το.
1: Πιστεύεις
2: το
1: ότι ο νικητής του σημερινού παιχνιδιού, γιατί κάπως έτσι το ξεκίνησες, θα πάρει την άνοδο?
2: Ο νικητής του σημερινού.
1: Κάπως έτσι το έλεγε στην αρχή.
2: Άμα είναι η Χάνθ, αν δεν κάνω λάθος και αύριο.
1: Παίζει κατευθείαν αύριο,
2: ναι,
1: με το Χολαργό.
2: Κατευθείαν. Αν είναι η Χάνθ, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και η ομάδα που. Βάσει και αυτού που είπα, ότι ο Χολαργός θεωρώ ότι είναι και λίγο πιο κουρασμένος.
1: Ναι.
2: Οπότε κατευθείαν ξέρεις με τον ρυθμό που θα έχει από μια πολύ μεγάλη νίκη Χάνθ και την ψυχολογία.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι και πιο νεανική ομάδα, δεν κάνω λάθος.
1: Είναι πιο νεανική ομάδα.
2: Επομένως, όλη αυτή η ψυχολογία και ο γρήγορος ρυθμός που θα μπορεί να εφαρμόσει η Χάνθ, ίσως της δώσει και την νίκη στο αυριανό παιχνίδι. Αν γίνει το 2-2 από τη Χάνθ, δεν θα έχουμε και τρίτο μάτς έτσι κι αλλιώς την Κυριακή, γιατί θα έχει πάρει την άνοδο. Αν ιτηθεί η Χάνθ, πιστεύω ότι όλα θα κρυθούν στο τρίτο παιχνίδι.
1: Στο τρίτο παιχνίδι.
2: Από την άποψη ότι θα κερδίσει ο Χολαργός στη Χάνθ, ενώ στο μεταξύ τους θα κρυθεί.
1: Ψηφίζω Χολαργό.
0: Δεν μπορώ να το συμφωνώ με αυτόν τον άνθρωπο, δεν το αντέχω.
1: Ψηφίζω Χολαργό. Χολαργός έχει ρυθμό. Έχει παίχτες με προσωπικότητα. Έχει μια πολύ καλή κατεύθυνση από τον πάγκο πλέον.
2: Είναι σημαντικό που την παρέλειψα, όντως.
1: Σε τέτοια παιχνίδια ειδικά. Και θα έχει κάνει και ένα ωραίο σκάουτινγκ σήμερα στο παιχνίδι της Χάνθ με τον Γλάφκο. Η Χάνθ θα παίξει back-to-back βέβαια και ο Χολαργός θα παίξει back-to-back Σάββατο Κυριακή, εάν παίξει την Κυριακή. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να κάνει δύο νίκες η Χάνθ, προφανώς. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, και επειδή έχει περάσει από δύο τέτοιες σειρές και έχει και το ρυθμό τον αγωνιστικό, συνεχίζει, ενώ οι άλλοι δύο είχαν ένα διάστημα που απλά έκαναν προπονήσεις, δεν έπαιξαν. Και αυτό παίζει ρόλο. Θα ψηφίσω Χολαργό για αυτούς τους λόγους.
2: Εντάξει, το ακούω. Όπως σου είπα, έδινα 51-49 αν έπρεπε να βάλω τους δύο. Τη Χάνθ την έχω σαν τρίτη. Λόγω και της, το ότι είναι πιο νεανική ομάδα, οπότε και η απειρία μεγαλύτερη. Αλλά το ακούω και το Χολαργό. Ναι, δεν θα πω όχι.
0: Λοιπόν, το τελευταίο τρίτο παιχνίδι.
2: Το στήριξα άλλωστε εγώ και με τον Αμίντα, αλλά δεν βγήκε.
0: Τελευταίο μάτς ανάμεσα στον Χολαργό και τον Γλάφκο θα κρίνει, πιστεύω.
1: Παραλίγο αφεντικό, 25 πόντι σου λείπαν το Σάββατο.
0: Την άνοδο. Δίνω.
2: Άρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο,
0: ναι, και εγώ πιστεύω ανάμεσα σε αυτές τις δύο. πιστεύω. Επειδή ναι μεν έχει ρυθμό, αλλά υπάρχει και κόπωση, υπάρχουν προσωπικότητες όπως ανέφερε ο Χολαργός. Ο Γλαύκος Έσπερος όμως είχε και τη δυνατότητα να μελετήσει πολύ καλά και το χρόνο της ομάδας αυτές. Θα είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι πιστεύω, αλλά δίνω ένα 51-49 υπέρ του Χολαργού.
1: 51-49 υπέρ του Χολαργού. Okay.
2: Βέβαια, ένα άλλο κομμάτι είναι ότι ο Γλαύκος Έσπερος αντιμετώπισε μια ομάδα που ίσως έχει και σε λίγο μεγαλύτερο βαθμό την προσωπικότητα που μπορεί να έχει ο Χολαργός, δηλαδή τον Κρόνο. Ενώ από την άλλη, ο Χολαργός δεν έπαιξε με ομάδα που έχει τέτοια προσωπικότητα όπως έχει ο Κρόνος, ας πούμε. Mm-hmm. Γιατί έπαιξε με τον Αμίντα.
0: Και επίσης να πούμε και το ωραίο το στατιστικό της υπόθεσης είναι ότι ο Χολαργός είναι ο μόνος ο οποίος τερμάτισε τρίτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Ανάμεσα στις τρεις ομάδες.
0: Ανάμεσα στις τρεις ομάδες. Ενώ οι άλλες δύο, η Χάνθ και ο Γκλάφκος, ήρθαν δεύτερες.
2: Πάνε ανέβησα δεύτερα αθλητής, όντως. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο Γκλάφκος κατάφερε να ανταπεξέλθει πάρα πάρα πολύ καλά και έφτασε και πολύ κοντά μάλιστα στην άνοδο απέναντι σε μια ομάδα που έχει ίσως και μεγαλύτερη προσωπικότητα από το Χολαργός. Ενώ από την άλλη ο Χολαργός, ναι μεν ήταν η κόπος που έπαιξε ρόλο και ανταπεξήλθε πολύ καλά, αλλά απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πιο άπειρη σε σχέση με τον ίδιο και με τον Κρονάκη Δημητρίου. Οπότε αυτή η εμπειρία που έχει πλέον ο Γλαύκος στο να αντιμετωπίζει ομάδες με προσωπικότητα ίσως τον βοηθήσει πάρα πολύ. Προφανώς δεν βγάζει από την εξίσωση τη Χάνθ, απλά επειδή δίνω αυτές τις δύο ομάδες παραπάνω πιθανότητες, γι' αυτό δεν αναφέρω τη Χάνθ, η οποία επίσης έπαιξε μια ομάδα που έχει σε μικρότερο βαθμό βέβαια, αλλά και αυτή ένα-δύο πρόσωπα τα οποία έχουν τον δικό τους χαρακτήρα.
0: Εντάξει, η Χάνθ είχε το ντισαβαντάζ ότι έπαιζε με το ακλόνι το φαβορί του ομίλου. Ναι,
2: ξεκάθαρα.
0: Ήταν ντισαβαντάζ. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι στον πρώτο όμιλο τα πράγματα ήταν πιο. Δεν υπήρχε τέτοιο φαβορί.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως υπήρχε στον τρίτο όμιλο. Ήταν. Ενώ και στον δεύτερο όμιλο είχαμε έτσι. Όχι όπως το λέγαμε για την Κομοτενία, αλλά υπήρχε και εκεί ένα φαβορί.
2: Εντάξει, νομίζω πως ο Γλαύκος κατάφερε κιόλας να επιβιώσει σε έναν όμιλο που είχε ομάδες με προσωπικότητα. Δηλαδή ήταν ο Κρόνος, ήταν ο Απόλλων Πάτρας, ήταν ο Εθνικός Λιβαδιάς. Στη συνέχεια ο Πανελευσυνιακός που δεν είχε τις προσωπικότητες των άλλων, αλλά βγήκε και αυτός μπροστά και κατάφερε να γίνει μία από τις ομάδες που πρέπει να κερδίσεις για να προσπεράσεις. Και νομίζω τελευταία αγωνιστική συνέβη αυτό ανάμεσά τους. Τον πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γλαύκος στον Πανελευσυνιακό. Mm-hmm. Σε σχέση με τη Χάνθ που στον τρίτο όμιλο δεν υπήρχε προσωπικότητα που υπήρχε στο δεύτερο, σε συνολικό επίπεδο. Και στον πρώτο επίσης υπήρχαν ομάδες που έχουν το δικό τους όνομα, τη δική τους ιστορία γενικότερα στις εθνικές κατηγορίες, αλλά νομίζω ότι αν κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό στη National League 1 και στους τρεις ομίλους, το κομμάτι της προσωπικότητας εμφανίστηκε πιο πολύ στο δεύτερο όμιλο και γι' αυτό δίνω και στο Γλαύκο αυτό το 51% σε σχέση με τον Χολαργό, ότι κατάφερε να επιβιώσει έναν όμιλο με τόσο πολύ προσωπικότητα απέναντί του που ο Γλαύκος δεν την έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαι πολύ ξεκάθαρος.
1: Game 2 στο ΆΚΑ.
2: Εντάξει, Game 2 στο ΆΚΑ είναι πάντα ένα game, είναι πάντα ένα
0: τέρμα.
1: Είναι πάντα ένα Game 2.
2: Να πούμε και εμείς στη γραφικότητα. το κλισέ, αλλά και εδώ 51-49 θα πάμε έδρα.
1: Θα πας με έδρα σήμερα. Okay. Okay.
2: Συμφωνείτε εδώ εσείς και σε αυτό?
1: Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω.
2: Άρα συμφωνείτε εσείς οι δύο, αυτό εννοούσα.
1: Συμφωνούμε και οι τρεις.
0: Αν δεν το κατάλαβες. Το φανές δεν έχει ξανασυμβεί.
2: Ισχύει. Εντάξει, συμβαίνει πάνω το να συμφωνείτε και οι δύο. Επομένως, όντως.
1: Είναι ακόμα πιο σπάνιο να συμφωνούμε και οι τρεις.
0: Είναι ακόμα πιο σπάνιο. Ξεκάθαρα λόγω έδρας όπως το πιστεύω.
2: Δηλαδή. Ναι, και εγώ αυτό.
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να παρουσιαστεί τόσο. Με την εμφάνιση που είχε τις περασμένες, στο περασμένο παιχνίδι, να εμφανιστεί πάλι με την ίδια εμφάνιση. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια βελτιωμένη εκδοχή.
1: Πιανού του Παναθηναϊκού. Ναι. Του Παναθηναϊκού βελτιωμένη εκδοχή.
2: Και λόγω έτσι και λόγω έτσι. Πιστεύω θα υπάρξει Game 4.
1: Πιστεύω ότι θα υπάρξει Game 4. Okay.
2: Μπορεί να μην κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός, να κερδίσει τη Δευτέρα για να υπάρξει Game
1: 4.
2: Έτσι το πάω. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει νίκη τέλος πάντων στη σειρά αυτό.
1: Εντάξει, κοίτα, έχει την ποιότητα ο Παναθηναϊκός να κάνει και το ατομικό ταλέντο να κάνει μια νίκη στη σειρά. Εγώ σου λέω το Game 2, επειδή το ζητούσαμε κιόλας, μπορεί να είναι και καθοριστικό για τη σειρά.
2: Εγώ είχα πει εξ αρχής.
1: Γίνεται μεγάλο ρυθμιστή στο τρίτο παιχνίδι, αν κερδίσει σήμερα ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Είχα πει ότι το Game 2 για μένα είναι το πιο κομβικό της σειράς όλης. Όποιος το πάρει.
1: Είναι κάτι που ακούω.
2: Θα μπορεί να διαχειριστεί και καλύτερα τη συνέχεια. Όχι ότι δεν θα μπορεί και ο άλλος να τη διαχειριστεί, αλλά νομίζω ότι είναι το ψυχολογικό κομμάτι που μπορεί να δώσει. Ειδικά με το πόσο ανταγωνιστικό ήταν τουλάχιστον μετά το 25 και το πρώτο παιχνίδι, που μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να το πάρει.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Μίτσο, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς του.
0: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
1: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή. Παλιά ήταν για προσευχή, αργότερα για παρηγοριά.
0: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
1: Ή για να θυμάσαι τα πάντα. Θηλυκό ιδιαίτερο και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
0: Δική σου είναι.
1: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, είπαμε για το μπαράζ ανόδου στην Άρτα της National League 1 για το τελευταίο εισιτήριο για την Elite League και πάμε ξανά στην Άρτα. Πάμε αυτή τη φορά σε έναν εκ των θεατών αυτού του αγώνα, του πρώτου αγώνα. Παίζει αύριο ο Χολαργός όπως είπαμε και σήμερα θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση όπως και εμείς της ΧΑΘ με τον Γλαύκο Έσπερο. Μαζί μας είναι ο παίχτης του Χολαργού, ο Ανδρέας Χαϊκάλης. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, πώς είστε αρχικά και δεύτερον, θεωρείς αβαντάζ το γεγονός ότι έχετε, επειδή έχετε πολλά παιχνίδια, ίσως τα περισσότερα παιχνίδια από τις άλλες δύο ομάδες στα πόδια σας, θεωρείς ότι είναι ένα επιπλέον αβαντάζ για εσάς το ότι έχετε μια μέρα έξτρα ξεκούρεσης, αλλά και το γεγονός να παρακολουθήσετε τις δύο ομάδες σήμερα στο παρκέ?
2: Καταρχάς καλησπέρα σας, ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Να σας πω την αλήθεια, μετά από 1,5 μήνα που παίζουμε συνέχεια παιχνίδια, πρέπει να έχουμε παίξει κοντά στα 15, δεν μας έκανε διαφορά αν θα παίζαμε μία μέρα νωρίτερα ή μία μέρα αργότερα. Δηλαδή και το ότι παίζουμε και Σάββατο και Κυριακή μπορεί και αυτό να θεωρηθεί ότι θα είναι λίγο καταπώνηση, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θα έχουμε παραπάνω. Έχουμε πραγματικά, ίσως έχουμε τερματίσει, νομίζω ότι τερματίσαμε τους αγώνες. Νομίζω έχουμε παίξει το μάξιμο των αγώνων μέσα στη χρονιά.
1: Όλο αυτό δημιουργεί, σας έχει δημιουργήσει έξτρα κόπωση ή αντιθέτως σας έχει δημιουργήσει λόγω της συνθήκης αυτής, δηλαδή το να έχετε παλέψει και να έχετε βρεθεί με πολύ περισσότερο κόπο από τις άλλες ομάδες σε αυτό το σημείο για να φτάσετε μέχρι το τέλος, το κίνητρο, το έξτρα κίνητρο και το έξτρα πείσμα?
2: Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να θεωρούμε σαν δικαιολογία την κούραση. Ήταν έτσι το πρόγραμμα. Αν θεωρήσουμε ότι καλώς ή κακώς ήμασταν με τις δύο επόμενες ομάδες στο 2-0, οπότε έπρεπε να φέρουμε εις πέρας μία παραπάνω, πώς να το πω, μία παραπάνω πρόκληση να γυρίσουμε το μειονέκτημα προς πλεονέκτημα. Το κάναμε με τον Πανελλήνιο. Εν τέλει δεν το κάναμε με τον Αμύρο στο τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, και αποτελεί σίγουρα κίνητρο. Για μένα προσωπικά θεωρώ, για τους υπέρτες μου, είναι χαρά το να είσαι συνέχεια μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή πόσο μάλλον το να παίζεις αγώνες συνέχεια, όχι μόνο να είσαι προπονήσεις. Τι να πω, ίσως να είναι και μοιραίο το να είμαστε συνέχεια μες στο γήπεδο και αρχές μέσα Ιουνίου να παίζουμε ακόμα αγώνες.
0: Σας δίνει κατά κάποιο τρόπο και αγωνιστικό ρυθμό? Θεωρείς ότι είναι αγωνιστικό αβαντάζ το να παίζετε σε αυτό το μπαράζ, υπό την έννοια ότι οι άλλες ομάδες σας περίμεναν? Εσείς παίζατε με τον Αμίντα μέχρι πριν από μία εβδομάδα. Οι άλλες ομάδες είχαν τελειώσει λίγο νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους. Αυτός ο αγωνιστικός ρυθμός είναι ένα πλεονέκτημα για το Χολαργό?
2: Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Βέβαια όλα αυτά είναι θεωρητικά όταν μπαίνεις στο γήπεδο. Σίγουρα ίσως στην πρώτη σειρά μέτρησε λίγο, μπορεί να μέτρησε και λίγο με τον Αμίντα. Mm-hmm. Εντάξει, βέβαια δεν είχαμε το θεμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm.
1: Το γεγονός ότι η σειρά εξελίχθηκε με τον Αμίντα έτσι όπως εξελίχθηκε, σας έχει ρίξει ψυχολογικά, γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα από αυτό το παιχνίδι να μπορείτε να πάτε σε μια άλλη σειρά παιχνιδιών η οποία κρίνεται το τελικό εισιτήριο της ανόδου?
2: Μας έριξε μέχρι το Σάββατο το βράδυ, αντί μέχρι την Κυριακή. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει πεισμώσει. Θεωρούμε ότι έχουμε αφήσει κάτι στη μέση. Και έχουμε έρθει εδώ πέρα για να το τελειώσουμε.
0: Τι είναι αυτό που κόστησε, πιστεύεις, Αντρέα, μιας και σε έχουμε εδώ στο τελευταίο μάτς της σειράς με τον Αμίντα? Θεωρείς ότι ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθεις από το 3-0 στο 3-3 και το να κάνεις το τελευταίο βήμα και στην έδρα του αντιπάλου, εννοείται, ήταν και το πιο δύσκολο από όλα? Μάλλον αυτό αποδείχθηκε στο παρκέ.
2: Κοιτάξτε, σε κάθε παιχνίδι, παρότι χάσαμε και στο πρώτο παιχνίδι, παρότι χάσαμε και στο πρώτο παιχνίδι, και με τον προπονητή και με τους συμπαίχτες, λέγαμε μετά να κοιτάξουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά, να κάνουμε ένα-ένα τα βήματα. Σίγουρα λέγαμε ότι μας έμενε ένα παραπάνω βήμα, αλλά όπως είχα αναφέρει και μετά το παιχνίδι, δεν μπήκαμε στο γήπεδο. Δεν είχαμε καθόλου συγκέντρωση. Πιστεύω ότι όλοι μας κάναμε κακό παιχνίδι στο τελευταίο. και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε.
1: Mm-hmm. Μπορεί όμως αυτή η κακή εμφάνιση να λειτουργήσει για σας ευεργετικά από ψυχολογικής άποψης, ώστε να πείτε αυτό που έκανα τελείωσε, δεν θα το ξανακάνω, πάω να τα δώσω όλα.
2: Αυτό θα φανεί αύριο.
0: Έχετε προλάβει καθόλου να παρακολουθήσετε τους αντιπάλους σας, Αντρέα, εκτός από το να τους δείτε τώρα, έχετε συλλέξει κάποιες πληροφορίες? Γιατί είναι δύο ομάδες από διαφορετικούς ομίλους, δεν παίζατε όλο το χρόνο μαζί. Οπότε φαντάζομαι ότι τώρα είχατε μια κάποια ευκαιρία να αρχίσετε να παίρνετε κάποιες πληροφορίες.
1: Και δεν είχατε και το χρόνο, ακριβώς.
2: Σίγουρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε παρακολουθήσει λίγο περισσότερο τη Χάντ που είχαν ο πρώτος μας αντίπαλος. Από το Γλάσκο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και ο Νίκος Παπα-Νικολάου, που ήμασταν συμπαίκτες και στην αρχή της χρονιάς στην Κηφισιά, έχουμε μία εικόνα, γιατί είχαμε παίξει τον πρώτο γύρο.
0: Σωστά, έχεις δίκιο, καλά, σωστά το επισημαίνεις.
2: Βέβαια και ο Γλάφκος είναι διαφορετικός, γιατί έχει και προσθήκη ενός Αμερικάνου παίχτη και εκείνη την περίοδο, από όσο θυμόμαι, είναι τραυματίας και Μπαζίνας.
0: Σωστά.
2: Οπότε έχουμε μία εικόνα, σίγουρα δεν έχουμε προλάβει να δούμε τα πάντα. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάτι δει, για να το πούμε έτσι.
0: Γενικότερα, ποια στοιχεία είναι αυτά που πρέπει να κουβαλήσει ο Χολαργός μαζί του για να πάρει αυτές τις δύο νίκες, τη μία νίκη με διαφορά, ό,τι είναι τέλος πάντων, για να πάρει την άνοδο στην Elite League? Γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που το επιθυμείτε πάρα πολύ, με βάση και το πώς εξελίχθηκαν οι δύο σειρές με Πανελλήνιο και Αμίντα.
2: Σίγουρα, επειδή το παιχνίδι κρατάει 40 λεπτά, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε ποτέ μέχρι να τελειώσει, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Όσο και αν είναι το σκορ, όποιος και να προηγείται, πάντα πρέπει να κυνηγάς φάση-φάση το παιχνίδι, όσο κλεισέ για να ακούγεται, και στο τέλος του αγώνα να έχεις παλέψει για το καλύτερο. Mm-hmm. Και πόσο μάλλον να είναι αυτό η νίκη.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, στη συντροφιά μας. Να σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία για τον αυριανό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι να έχετε και πάντα με υγεία.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Τι έχεις να πεις?
1: Έχω να πω ότι πέρασα άλλο ένα ωραίο δίωρο. Mm-hmm. Θα περάσουμε σύντομα, ελπίζω βασικά να περάσουμε απόψε όσοι θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Πανεπιστημίου με τον Ολυμπιακό στην ΕΡΤ 2 Σπορ 9 το βράδυ. Επίσης να έχουμε ένα ωραίο δίωρο και εκεί.
0: Θα έχουμε, δεν μπορεί να μην
1: το ελπίζω. Όχι, καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά κάνω το ότι δεν καταλαβαίνω. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο δίωρο γιατί είναι μπάσκετ.
1: Ακριβώς. Στις 6 ώρα, σε 6 λεπτά ακριβώς από τώρα, πώς το λένε, Χάνθ, με αντίπαλο τον Γλαύκο Έσπερο στην Άρτα για τον Παραζανόδου.
0: Έχει και, και τα μεταμεσονύχτια, ξέρεις. Τώρα έχει μια πολύ ωραία σειρά τελικών.
1: Σωστά,
0: στο NBA.
1: Σωστά, στο NBA Knicks με τους Spurs. Λες να πάρουν, λες να γίνει και αυτό σε αυτή τη ζωή. Πήρε άρχισε ένα πρωτάθλημα στην Αγγλία. Λες να πάρουν και πρωτάθλημα οι Knicks στο NBA.
0: Νομίζω ότι τότε δεν κρατιέται ο Λεωνίδας Πισιόλης με τίποτα.
1: Με τίποτα, με τίποτα όμως. Έχουν να το πάρουν από το 75, δεν θυμάμαι. Και το βλέπα κιόλας πρόσφατα από πότε έχουν να το πάρουν. Θα το ψάξω, θα το ψάξω.
0: Πάντως, για όσους είδαν το πρώτο παιχνίδι, νομίζω ότι καταλαβαίνουν γιατί οι Knicks έχουν πλέον...
1: τέτοια φρενίτιδα.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πολλά τα χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: 1973 και να σου πω κιόλας ότι ο Phil Jackson ήταν παίχτης στο Knicks τότε.
0: Wow. Λοιπόν, δεύτερο παιχνίδι λοιπόν Knicks Spurs. Η σειρά είναι 1-0 υπέρ των Knicks. Mm-hmm. Να το πούμε και αυτό. Για όσους δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Είναι σε ωραίο σημείο.
1: Λίγα και καλά.
0: Λίγα και πολύ καλά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε γιατί πρέπει να δούμε και το παιχνίδι εμείς.
1: Σωστά.
0: Που έρχεται σε 5 λεπτά που
1: Σωστά.
0: έχουμε μπροστά μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε.
1: Να βλέπετε μπάσκετ.
0: Γεια σας.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. I don't know. And I don't understand.